0: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα. Τι να πούμε τώρα, καλό χειμώνα δεν λέει να το πούμε, αλλά προς τα εκεί πάμε έτσι όπως πάνε τα πράγματα μετεωρολογικά. Βαριά συννεφιά, αρκετό κρύο για την εποχή. Και 2 Μαΐου, αντί να βλέπουμε τον ήλιο και να λέμε έρχεται το καλοκαιράκι, το αίσθημα που κυριαρχεί τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί τα φαινόμενα είναι πρωτόγνωρα, θα μας τα πούν και οι μετεωρολόγοι σε λίγο, μέχρι και το Λονδίνο είχε χθες 25 βαθμούς, κοίταζα στο τηλέφωνο μου, είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά πού θα πάει, θα περάσει αυτή η κακοκαιρία και από Δευτέρα έρχεται η άνοιξη και το καλοκαιράκι μπροστά μας. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι, αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Και βλέπω είστε πολλοί για να πω πρωινές καλημέρες. Δύο λεπτά να πούμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, είπαμε ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Εκπέμπουμε από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου του 2026 Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Δαβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα. Και την κυρία Χρυσακλησιώτη θα την ακούτε από τις 7.30 και μετά στους τίτλους και τα δελτία του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας. Βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Να σας πω πριν πω τις καλημέρες μου σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές που έχουν στείλει από νωρίς το πρωί μηνύματα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM. Τρεις ημέρες στο Γήθιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς του Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο βέβαια από τη Selecta Rent a Car. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom, το δεύτερο δώρο, και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις στο τρίτο. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να σας πω επίσης ότι αυτήν την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News, αύριο δηλαδή, ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Real Taste and Style μαζί, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλα, ψήνουμε ζουμερά, ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News. Δεν κάνουμε σχολιασμό από τώρα της επικαιρότητας όλης της εβδομάδας. Πάμε να πούμε καλημέρες και είναι πολλές καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου το Γκαρανίκα. Καλημέρα φίλε. Αν είναι δυνατόν σήμερα 2 Μαΐου μείον 2 και ελαφρύ χιονάκι. Θα μας τρελάνει αυτός ο καιρός, παγώσαμε. Ξέρετε από πού μου στέλνει το μήνυμα το Γκαρανίκας? Από το λιβάδι Ολύμπου. Έχει λίγο κρύο εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε γατάκια μπροστά του. Έχει δίκιο. Καλημέρα στην κυρία Εύα Λαβεδελούδη. Καλημέρα Γιάννη. Καλό ευλογημένο μήνα Μάη με υγεία. Εύχομαι σε όλους μας. Να είστε καλά, κυρία Δελούδη. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα Γιάννη μου. Καλό μήνα. Μου στέλνει η κυρία Θεανό. Καλημέρα. Να είστε καλά.

0: Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό. Μισό λεπτάκι, δώσα μου δευτερόλεπτα. Ναι, στον αγαπητό κύριο Κυριάκο. Καλημέρα, Κυριάκο, να σε πάντα καλά. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά, υπονάβαρχο από στρατεία. Να είστε καλά, κύριε Πιταρά. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή. Εύχεται καλό μήνα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Με πραγματική αγάπη, Γιάννη, και πολύ μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό σου και στην καλύτερη εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Ο φίλος ο Παντελής, που είναι stand-by στοιχείο, να ακούσει την εκπομπή. Να είστε καλά, Παντελή. Καλό μήνα με υγεία, φίλε, σε σένα και την οικογένειά σου. Μαζί με τον Παντελή και ο θείος ο Νικόλας. Να είσαι καλά, φίλε Παντελή. Και στο θείο τον Νικόλα τα φιλιά μας. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Αληθώς ο Κύριος, την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα ευγενική, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλημέρα, καλό μήνα μας εύχεται ο Στέφανος, ο Κακανάκης, ο φίλος. Γεια σου, Στέφανε. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Κωνσταντίνος Μάρας, ο παλιόφιλος. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, στα Μέγαρα, το Αλεποχώρι, σε όλη την παρέα, σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στο Θανάση, στο Μαραμαθά. Καλό μήνα και καλή εκπομπή σε εσάς και τους συνεργάτες σας, κύριε Παπαγιάννη. Να είσαι καλά, αγαπητέ Θανάση. Καλημέρα. Πιστεύω να μην το παρεξηγείτε που σας έλεγε ο Θανάση. Μου έστειλε στο μήνυμα στο πληθυντικό. Στον Ενικό μιλάμε όλοι εδώ μεταξύ μας. Να είσαι καλά, φίλε Θανάση. Την καλημέρα μας λοιπόν στο Θανάση, το Μαραμαθά. Την καλημέρα μας στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλό μήνα. Έντονη εβδομάδα με πολύ τραμ και ασανσέρ στη μέση του πετρελαίου. Τους Τούρκους πολιτικούς να ανησυχούν ενώ ήδη προκαλούν διαρκώς. Το μανιφέστο του Αλέξη να κινείται σαν μπίλια στο πολιτικό φλίπερ. Και την ανεξέλεκτη παρουσία των πατινιών στους ελληνικούς δρόμους να συνεχίζεται. Καλημέρα από τη χειμερινή Φλόρινα στην παγκόσμια παρέα του Real. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Κρύο πολύ στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Ούτσιο, το φίλο από την Κάρπαθο μας στέλνει την καλημέρα του. Καλή εκπομπή, με υγεία, δύναμη και πάντα επιτυχίες. Να είσαι πάντα καλά, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο φίλος, ο καπετάνιος, που μου στέλνει και τη φωτογραφία του, που δείχνει την τεράστια αλλαγή της εμπορικής ναυτιλίας σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα και γιατί το μπλοκάρισμα του οποίου ναυτιλιακού περάσματος σηματοδοτεί μια παγκόσμια κρίση. Μεγάλα βαπόρια, Γιάννη, μεγάλα βάσανα. Μου στέλνει εδώ μια από ένα τεράστιο. Πόσα κοντέινερ κουβαλάει πάνω αυτό το πλοίο. Γιάννη μου, έχω τρεις μέρες που άφησα πίσω μου τον Παναμά και πλέον στο τρίγωνο των Βερμούδων με προορισμό Νέα Υόρκη, Βαλτιμόρη, Νόρφολκ. Καλημέρα σε σένα που μας κρατάς τόσο πολύτιμη συντροφιά, ενημερώνοντάς μας με αντικειμενικότητα και λογικούς σχολιασμούς, μετενσαρκώνοντας πολλές φορές τη δική μας άποψη για τα πράγματα. Τέλος, αν μου επιτρέπεις, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα μου, την κόρη μου και το γιο μου που άντεξαν την απουσία μου για τρεις δεκαετίες. Αγαπητέ Παναγιώτη, καπετάνια, για στείλε μου, πόσα κοντέινερ έχει το πλοίο αυτό πάνω, δηλαδή το οποίο, η φωτογραφία το οποίο μου έστειλες, τιτανικός πραγματικά. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση, Γιάννη. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εκπομπή σε ένα πλαίσιο καιρού πρωτόγνωρο όπως αναφέρει και φθινοπορεινού. Πλούσια η χθεσινή ημέρα σε γεγονότα και μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Νίκος, ο ξεσηκωμός του 86, τον τότε εργατών του Σικάγο, βέβαια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησαν όλα. Την εκτέλεση από τους Ναζί των 200 Ελλήνων Κομμουνιστών στην Κεσαριανή και το δυστύχημα ύποπτο του αντιστασιακού Αλέκου Παναγούλη του 76 με το Fiat Miraflori που στραπατσαρίστηκε στο φανοποιείο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Ένα δυστύχημα που πολλοί ακόμα και σήμερα καλλιεργούν το μύθο του περίεργου έως ύποπτου δυστυχήματος και το οποίο πραγματικά ποτέ δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη εκεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με το θρυλικό Αλέκο Παναγούλη. Έχει συνδεθεί η πρωτοχρονιά με το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη, έχει δίκιο ο φίλος ο Νίκος, του Αλέκου Παναγούλου από το 1976 και μετά. Και πάρα πολλές οι θεωρίες, δεν θα τις έλεγα συνωμοσίες, αλλά διαφορετικής προσέγγισης του δυστυχήματος αυτού. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό, καλημέρα καλό μήνα αγαπητέ κύριε αγαπητέ, καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη, καλημέρα στον Αλέξανδρο Αλεξάνδρο που στέλνει την καλημέρα του, καλό Σαββατοκύριακο σε μένα και σε όλο τον ελληνισμό, καλημέρα από τα κρύα Ιωάννινα. Πολύ κρύο ρε παιδί, τι καιρός είναι αυτός. Καλημέρα και στο φίλο τον coach στο Μιχάλη. Καλό μήνα, Χριστός Ανέστη Γιάννη. Αληθώς ο κύριος coach, να σε πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές. Εντάξει, δεν θα κρατήσει πολύ, νομίζω μέχρι αύριο. Και ίσως αύριο είναι πιο ήπια τα φαινόμενα. Θα μας τα πει όμως λίγο αργότερα ο κύριος Καντερές. Να διαβάσω και το μήνυμα του κυρίου Πιταρά, το οποίο δεν το διάβασα. Η πολιορκία του Ιράν, Γιάννη, με ναυτικό αποκλεισμό μόνο από τις ΗΠΑ. Μάλλον θα πάρει κάποιους μήνες για να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Εκτιμώ ότι θα συνδυαστεί και με μεγάλες κλίμακες αεροπορικές επιχειρήσεις για να κάμψει την αντίσταση των φρουρών της Επανάστασης.
1: ούτε μέρα δεν σε ξεχάσα. Της καρδιάς μου τα μήνυμα.
0: Αρκετά θέματα για σχολιασμό και εντός και εκτός Ελλάδας.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Στο πολιτικό επίπεδο, είτε προκηρύξει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές από το βήμα της ΔΕΘ, είτε τις πάει για το τέλος τετραετίας, υπάρχει κινητικότητα. Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία του νέου κόμματος Τσίπρα. Το μανιφέστο του αφορά κυρίως και προσανατολίζεται κυρίως προς την αριστερά. Λάθος στρατηγικό για μένα αυτό. Θα έπρεπε να απευθύνεται στον χώρο του κέντρου τους αναποφάσεις, τους ψηφοφόρους και τους λεγόμενους μετρεοπαθείς, μετακινούμενους ψηφοφόρους που δεν εγκλωβισμένοι σε κόμματα και αυτοί δίνουν τις εκλογικές νίκες. Ο Αλέξης προτίμησε το μανιφέστο του να αποτελέσει μια πρόταση συμπαράταξης προς την αριστερά και όχι προς το κέντρο και την ευρύτερη κέντρο αριστερά. Δεν τα έχει άλλωστε τα χαρακτηριστικά αυτά, η αλήθεια είναι. Έχει κάνει μια στροφή προς την αριστερά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχοντας αφήσει όλο τον μεσαίο και κεντρό χώρο να τον αλώσει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στρατηγικό λάθος και των δύο αυτό, κατά τη γνώμη μου. Και επειδή ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον και υπάρχει άγχος από την πλευρά του Πασόκ για τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα και τι ποσοστό θα πάρει από τα ποσοστά που παίρνει το Πασόκ, έχει κάνει μια στροφή και ο Ανδρουλάκης στην περισσότερο σκληρή αντιπολιτευτική τακτική, στην μεγαλύτερη τοξικότητα και με το βλέμμα προσανατολισμένο κυρίως προς την αριστερά και όχι προς το κέντρο. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι μεγάλο λάθος αυτό. Τις νίκες τις δίνουν τα εκλογικά ακροατήρια που κινούνται στον ευρύτερο χώρο του κέντρου. Οι λεγόμενοι μετακινούμενοι ψηφοφόροι, η γκρίζα ζώνη όπως λέμε χαρακτηριστικά, εμείς που ασχολούμαστε με τις πολιτικές επιστήμες, αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται ή εν πάση περιπτώσει τους αποκαλούμε μετριοπαθείς και μετακινούμενους ψηφοφόρους. Και είναι πολλοί αυτοί. Η γκρίζα ζώνη και οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι αυξάνονται συνεχώς. Τις νίκες δεν τις δίνουν οι κομματικοί στρατοί ούτε οι εγκλωβισμένοι ψηφοφόροι που ιδεολογικοπολιτικά ψηφίζουν πάντα το ίδιο κόμμα. Αλλά αυτοί οι μετακινούμενοι ψηφοφόροι. Αυτή τη στιγμή από όλους δημοσκόπους η γκρίζα ζώνη πλησιάζει ή μπορεί και να ξεπερνά το 20%. Και αυτοί έχουν, όπως καταλαβαίνετε, δύο επιλογές. Ή να πάνε να ψηφίσουν συγκεκριμένο κόμμα ή να καθίσουν σπίτι, καναπέ. Ας ελπίσουμε ότι θα κινητοποιηθούν, θα ψηφίσουν, θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, κάτι που πρέπει να σας πω ότι δεν το βλέπω καθόλου πιθανό. Γι' αυτό πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να διευκολύνει το πολίτης και να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Όπως για παράδειγμα βρέθηκε τρόπος και συμφώνησαν αρκετές πολιτικές δυνάμεις με την λεγόμενη επιστολική ψήφο. Θα μπορούσε να ισχύσει και για τους εδώ ψηφοφόρους, να διευκολυνθούν μια σειρά από ψηφοφόροι που δεν θέλουν να πάνε ή δεν μπορούν να πάνε στην κάλπη. Άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, άνθρωποι τρίτης ηλικίας, ναυτικοί, εργαζόμενοι στον τουρισμό, που ζουν αλλού δηλαδή από τον τόπο που ψηφίζουν. Οι νέοι που βαριούνται να πάνε όχι μέχρι τις κάλπες αλλά και μέχρι το περίπτερο. Πρέπει να δοθούν κίνητρα από το πολιτικό σύστημα μεγαλύτερες συμμετοχές. Πολύ φοβάμαι ότι στις εκλογές που έρχονται, αυτά μου αναλύουν και οι δημοσκόποι δηλαδή, τα βλέπουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η αποχή θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί τελικά αυτό. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο διεθνούς ρεπορτάζ. Δυστυχώς περιμένουμε νέο κύμα ακρίβειας. Αυτή η ακρίβεια είναι πραγματικά εφιαλτική για πολλούς κλάδους της παραγωγικής οικονομίας και της αγοράς, αλλά και για την καθημερινότητα του πολίτη. Φαίνεται ότι δεν πάμε καλά στα θέματα που αφορούν την ειρήνευση στον κόλπο. Θα τα δούμε σε λίγο με τον Αντώνη Μιλωνάκη σε 2-3 λεπτά. Όλο αυτό το πράγμα μετακυλεί στην πραγματική οικονομία, στα καύσιμα κυρίως, και εν συνεχεία είναι δεδομένο ότι θα μετακυλήσει και στα προϊόντα. Και δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής, δυστυχώς, φως στον ορίζοντα. Θα δούμε ποια είναι τα δεδομένα και τι ακριβώς συμβαίνει και πώς παρουσιάζονται τα δεδομένα αυτά από τα διεθνή πρακτορία. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ας ελπίσουμε στην πορεία θα είναι διαφορετική η εξέλιξη. Δεν υπάρχει ελπίδα στο φως. Ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλαιο. Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Να σε καλά Μπάμπη. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή. το δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κύριε Παπαγιάννη, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Σήμερα στην πατρίδα μας και σε όλο τον οικουμενικό ελληνισμό εορτάζουμε ως εθνική ορτή την επέτειο της απελευθέρωσης της συμπρωτεύουσας του νέου ελληνισμού της Σμύρνης στην Ιωνία 2-5-19 με την είσοδο του νικηφόρου ελληνικού στρατού και την υποδοχή του από τον Αρχιεπίσκοπο Σμύρνης στο Χρυσόστομο. Έκτοτε ως ιωμάρτυρ Άγιο της Εκκλησίας μας, μακάρι να την ξαναζήσουμε τη στιγμή αυτή, αλλά ως τότε να καθιερωθεί στο κράτος μας και επίσημα ως εθνική επέτειο η Δευτέρα Μαΐου. Σαν σήμερα το 1919 αποβιβάστηκε η πρώτη μεραρχία του ελληνικού στρατού, φίλες και φίλοι, στη Σμύρνη με εντολή του Συμμαχικού Συμβουλίου και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, όπως καταλαβαίνετε, από το ελληνικό στοιχείο της πόλης. Επί της ουσίας, σήμερα ξεκίνησε η αρχή, ήταν η αρχή της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Δεν κατέληξε όμως, ευχάριστα. Όλοι γνωρίζουμε πώς και γιατί κατέληξε έτσι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο Αγιώτη τον Αγγελόπουλο που μου στέλνει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Λοιπόν, κουβαλάει 14,5 ως 21,000 containers. Το διανοείστε, πάνω σε ένα ανοιχτό πλοίο. Πλοίο μεταφέρει, με συγχωρείτε, από 14,5 ως 21,000 containers. Άμα δείτε φωτογραφίες από τεράστια πλοία θα καταλάβετε. Σε σύγκριση με τον Τιτανικό, Γιάννη, ο Τιτανικός φαίνεται σαν μινιατούρα μπροστά σε αυτά τα τεράστια παπόρια. Καλημέρα στον Μιχαήλ, καλημέρα Μιχαήλ, καλημέρα και στον Θοδωρή που επισημαίνει τις νίκες δίνουν τσέπη. Ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τις νίκες τις δίνουν και οι αναποφάσιστοι που ασχολούνται με την πραγματική οικονομία και την αγορά. Πάντα η οικονομία κρίνει τις εκλογές. Και τώρα θα κρίνει ξανά τις εκλογές η οικονομία. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά αυτοί οι οποίοι κρίνουν κυρίως με οικονομικά κριτήρια και με αυτό το σκεπτικό είναι οι λεγόμενοι μεσαίοι, οι ψηφοφόροι του μεσαίου χώρου, του κεντρώου χώρου, που αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω εσείς πώς αισθάνεστε, είναι και το πιο υγιές κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αυτό. Το κομμάτι δηλαδή το οποίο μετακινείται και ψηφίζει διαφορετικά κόμματα ασχέτως ιδεολογικής προσέγγισης. Αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερο, αν θέλετε, ανοιχτό μυαλό. Δεν κατηγορώ τους άλλους οι οποίοι έχουν μια κομματική πολιτική επιλογή επί δεκαετίες. Είναι δικαίωμά τους, είναι συνήθειά τους. Απλώς λέω πως χρειάζονται τέτοια πρόσωπα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν με διαφορετικά κριτήρια από κάποιους άλλους. Είναι θέμα προσέγγισης, όπως το βλέπει ο καθένας. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη. Καλημέρα, Μένιπε. Καλημέρα στο Λάμπρο του Κυρίτσι από την Άφπακτο. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, Γιάννη. Καλημέρα και στον Γιάννη το Σικομίτη που είχε παρευρεθεί, ήταν στην κηδεία του Αλέκου Παναγούλη τότε. Δεν ξέρω τι φώναζε ο κόσμος. Πάντως υπήρξαν πολλές θεωρίες και συνωμοσίας και υποψίες ότι κάτι μπορεί να συνέβη τότε. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Βλέπω τα πρόσωπα των αγωνιστών ακτιβιστών για τη Γάζα που ξεμπάρκαραν στην Κρήτη με την ευγενική χορηγία του Ισραήλ. Από την άλλη, διαβάζω το μανιφέστο του Τσίπρα, μαθαίνω τις μεταγραφές στο Πασόκ και με πιάνει κλαυσίγελος ο Θεός μαζί μας. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης, ο ακροατής. Καλημέρα και στον Κώστα που μου λέει καλημέρα από το Σέλι, έχει 5 πόντους χιόνι. Καλημέρα στον Ηλία. Άλλαξα μουσική σήμερα. Με Μοσχολιού ξεκινήσαμε. Με Μοσχολιού δεν ξεκινήσαμε. Εντάξει, παίζουμε και μερικά κομμάτια λίγο πιο σύγχρονα, όχι μόνο παλιά. Θα συνεχίσουμε και με Καζατζίδη και με Μοσχολιού και με Μητσιά και με Νταλάρα και με Κόκοτα. Είπαμε να βάλουμε και κάτι πιο μοντέρνο, φίλε Ηλία. Την καλημέρα μας, να σε καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιος αντίληψη για τις πολιτικές επιστήμες. Είναι η κορυφαία επιστήμη της πολιτικής διαχείρισης και της κοινής γνώμης και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά πρέπει και ο ακροατής να έχει την αντίληψη να το αντιλαμβάνεται αυτό, να το καταλαβαίνει. Πολύ καλά λόγια για τον Γιώργο το Μιλωνάκη και τον Γιώργο το Ραφιά από την κυρία Ελπίδα, τη Βραχήμου. Καλημέρα, κυρία Βραχήμου. Γιατρό στο επάγγελμα, κυρία Ελπίδα. Και από τις παλαιότερες και δυνατότερες ακροάτρες του Real FM. Τη θυμάμαι από την πρώτη στιγμή που άνοιξε ο Real FM. Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα. Τι κάνεις, φιλέ?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό
0: Έχεις
2: μήνα,
0: φάνε για... δυνατό, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε μερικά κομματικά τρόλους και μερικούς ανεγκέφαλους, η μεγάλη πλειοψηφία σε ακούει και σε προσέχει αναλυτικά. Είσαι δύναμη τελικά.
2: Γιάννη μου, έχουμε πολλά χρόνια μαζί, με γνωρίζεις. Πάντα ήμουν με αυτό το στυλ. Θα μου πεις, πολλοί με λένε συντηρητικό, άλλοι με λένε ξέρω εγώ.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του.
2: Να σου πω κάτι, ναι, ο καθένας έχει την άποψή του. Πάντα φροντίζω να μην ούτε να σηκώνω τους τόνους πολύ ψηλά. Το απέδειξα και στη Βουλή όταν ήμουν. Αλλά και να μπορεί να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Αυτό που είπες από το πρωί, σε παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή, ξέρεις πολύ καλά ότι ξυπνάω πολύ πρωί. Είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η οικονομία της Ευρώπης και όλου του κόσμου με την περίπτωση της Μέσης Ανατολής, του Ιράν και του Τραμπ, το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει, τώρα αρχίζει πάλι τις απειλές στην Ευρώπη, με δασμούς πάλι επανήλθαν πάντα οι δασμοί στο προσκήνιο, 25% στα αυτοκίνητα λέει τα εισαγόμενα από την Ευρώπη, θέλει να χτυπήσει τη Γαλλία και κυρίως την
0: Γερμανία. Όλο αυτό δημιουργεί μια παγκόσμια οικονομική και όχι μόνο αναταραχή.
2: Προφανώς, γιατί μου μια ταραχή άνευ προηγουμένου, απειλεί ότι θα αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία και τώρα από την Ισπανία και την Ιταλία.
0: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα στον Νικόλα Φαραντούρη που μας ακούει. Καλημέρα, Νικόλα. Τον περιμένουμε αύριο μετά τις 9 στο στούντιο. Να μας πει τους λόγους μετεγγραφής του στο ΠΑΣΟΚ. Συνεργασίας, μην το πούμε μετεγγραφής.
2: Ναι, ναι.
0: Τους λόγους συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Τι έχει να πει για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει να πει γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Θα έρθει εδώ στο στούντιο.
2: Πάντως, λοιπόν, Γιάννη είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος εκτός από επιστήμων. Επειδή το γνωρίζω, κάνουμε και αρκετή παρέιτσα. Βρισκόμαστε στον Μπουρνάζι πολλές φορές, έρχεται και πίνουμε καφέ.
0: Κοίταξε, δεν του πήγαινε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ του Νικόλα.
2: Μα δεν ήταν, γιατί το είχα πει από την πρώτη στιγμή.
0: Και εγώ του τα είχα πει του Νικόλα. Δεν είχε σχέση με
2: το
0: χώρο αυτό.
2: Το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα. Κάτι, τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πηγαίνουν με τα άκρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακραίος. Και στην προκειμένη.
0: Τουλάχιστον στη μορφή του 15.
2: Στη μορφή του 15, ναι, μιλάω τότε που ο Φαραντούρης ουσιαστικά έμπαινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον είχε προσκαλέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω τώρα βρήκε το δρόμο του και νομίζω ότι σε μια εξωστρέφεια που έχει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τώρα, βλέπω μια εξωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ. Το έχεις γράψει και εσύ άλλωστε πολλές φορές. Θα είναι το δεύτερο κόμμα. Η άποψή μου είναι ότι θα είναι γύρω στο 15 με 16.
0: Και εγώ εκτιμώ ότι δεύτερο κόμμα θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Έχω κάνει.
2: Το διάβασα, Γιάννη.
0: Έχω εκτιμήσει
2: όλα.
0: Και το έχω πει δημοσίως και στο Action 24 στο κανάλι μου ότι το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου, θα είναι το δεύτερο κόμμα. Βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνεις τέτοια εκτίμηση.
2: Ναι, μπήκαμε όμως στην τελική ευκαιρία.
0: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει μια εικόνα που μπορούμε να καταλάβουμε που
2: ακριβώς
0: πάει το πράγμα.
2: Τώρα, όσοι ασχολούμαστε με τα πολιτικά και κυρίως εσύ που ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια με αυτό το αντικείμενο, το πολιτικό κομμάτι, φαίνεται καθαρά πλέον πώς γίνεται τα πράγματα. Δηλαδή, οι διαφορές των 14-15 μονάδων του πρώτου με του δεύτερου κόμματος δύσκολα καλύπτονται.
0: Κοίταξε, ο Νικόλας ο Φαραντούρης, για να έρθω λίγο πριν, επειδή μας ακούει τώρα, μπήκε το 2023 στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν μοίραζε καρέκλες ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην Κάτι,
2: είχε πάνει την Κάτω Βόλτα. Μπράβο. Άλλωστε δεν θα κατέβει.
0: Του ζήτησε ο Τσίπρας να συνεργαστούν. Ο Τσίπρας του είπε να πει στην πολιτική.
2: Γιάννη μου, δεν θα κατέβει. Ναι, ναι, δεν θα κατέβει στις εθνικές εκλογές ο Φαραντούρης. Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Και να σου πω κάτι, θέλω να το πω αυτό δημοσιογραφικά. Κάποιοι συνεργάτες του Τσίπρα, δεν το χρεώνω στον ίδιο τον Τσίπρα. Κάποιοι συνεργάτες του Τσίπρα, κάποιοι απαράδεκτοι δίπλα.
2: Έχουν αρχίσει και.
0: Ναι, έχουν αρχίσει περίεργες διαρροές εναντίον του. Εναντίον του Νικόλα Φαραντούρη. Δηλαδή, ρε φίλε, όταν συνεργαζόσουν εσύ μαζί του, ήταν το καλό παιδί και ο εξαιρετικός επιστήμον και τώρα δεν σου αρέσει.
2: Δέξω
0: ότι είπε όχι στην πρότασή σου. Να ξέρεις ότι τον προσέγγισαν για να πάει στο νέο κόμμα Τσίπρα. Και είπε όχι ο Φαραντούρης.
2: Ναι, Γιάννη μου, ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Πιστεύω όμως ότι τα πράγματα σιγά-σιγά φτιάχνουν. Βλέπουμε και στο χώρο της αριστεράς, επειδή πιάσαμε τώρα το πολιτικό κομμάτι και καλό είναι, στο χώρο της αριστεράς υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Ουσιαστικά το μανιφέστο Τσίπρα ήταν ένα μανιφέστο του 2015-18. Αυτό ήταν, δεν έχει αλλάξει τίποτα άλλο. Όταν επιμένει ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος έκανε πρωθυπουργός, ότι εγώ έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες από την πρώτη μέρα, σημαίνει ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα.
0: Πώς το είδε στο μανιφέστο το οποίο.
2: Τίποτα. Μία από τα ίδια της αριστεράς. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ είναι το μανιφέστο.
0: Ναι, μα μου κάνει εντύπωση ότι εγκλωβίζεται στον κόσμο της αριστεράς και δεν κάνει ένα άνοιγμα.
2: Δεν μπορεί να κάνει.
0: Στον χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως στον χώρο του κέντρου. Στους μετεπαρκείς ψηφοφόρους.
2: Δεν μπορεί να πιάσει τον χώρο του κέντρου. Είναι τα ίδια πρόσωπα. Θα δει και Γιάννη ότι στο τέλος της ημέρας. Τα περισσότερα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταλήξουν στο νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Θα σου πω τι μου είπε άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα για το νέο κόμμα Τσίπρα. Τον ρώτησα γιατί δεν προχωράει το κόμμα Τσίπρα και μου λέει: έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Δηλαδή, γιατί δεν το ανακοινώνει γρήγορα. Και μου είπε ότι έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι δεν βρίσκουμε στελέχη αναγνωρίσιμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κοινωνία ώστε να βγουν μπροστά στις τηλεοράσεις. Εννοεί στελέχη άλλα από αυτά τα οποία συνεργάστηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εννοεί τα ίδια πρόσωπα και τα ίδια. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουν οργανωτικά να ανοίξουν στις τοπικές κοινωνίες κάποιους πυρήνες συγκέντρωσης, κάποιες τοπικές συνομαρχιακές οργανώσεις για να μπορούν να οργανωθούν όπως έχει οργανωθεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, οργανωτικά τον φέρνει πίσω. Και υπάρχει και ένα τρίτο πρόβλημα, ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν παρετούνται για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, ξέρεις γιατί? Για να μην φύγουν από τα κομματικά όργανα και αποκτήσει την πλειοψηφία ο Πολάκης. Γιατί αν αποκτήσει την πλειοψηφία ο Πολάκης και τους πάρει το κόμμα,
2: θα γίνει το κόμμα Ανταρσία.
0: Ναι, και δεν πρόκειται να το αναστείλει. Δηλαδή θα έχουμε το εξής φαινόμενο. Να έχει αποχωρήσει ο μισός ΣΥΡΙΖΑ προς τον Τσίπρα, αλλά ο άλλος μισός να μην έχει αναστείλει τη λειτουργία του, να υπάρχει κανονικά ως κόμμα. Και καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τότε.
2: Αυτό το οποίο παρατηρείται, Γιάννη, όπως το είπες ακριβώς, στο νέο κόμμα του Τσίπρα, είναι αυτό το οποίο παρατηρείται σε όλα τα μικρά κόμματα. Τα οποία είναι one man show. Δεν υπάρχουν ούτε άνθρωποι οι οποίοι να βγουν μπροστά. Δηλαδή βλέπεις 3-4 κεντρικά πρόσωπα αρχηγούς κομμάτων να βγαίνουν συνέχεια στην τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Δεν έχει υποδομή. Δεν μπορεί να φτιάξει υποδομή. Δεν τον εμπιστεύεται.
0: Ναι.
2: Κανένας. Έδωσε εξετάσεις.
0: Άρα βλέπεις και εσύ πιθανότερο το σενάριο στις εκλογές δεύτερο να είναι πάνω από το Τσίπρα ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ.
2: 100%.
0: Και εγώ αυτό βλέπω, να σου πω.
2: Εγώ, Γιάννη μου, 14-15 μονάδες.
0: Και θα είναι και με διαφορά πάνω το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάνω από το Τσίπρα. Ο Τσίπρας παραπάνω από 10-12% δεν μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πιάσει.
0: Ναι, γιατί δεν απευθύνεται σε όλο το ακροατήριο. Είναι λογικό.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό.
2: Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα να ψάχνουμε. Όπως και η επίδοξη νέα πρωθυπουργός η οποία κόντευε να μας την παρουσιάσουν σαν πρωθυπουργό.
0: Η κυρία Καριστιανού εννοείς.
2: Η κυρία Καριστιανού.
0: Δεν έχει φθορά από ό,τι φαίνεται στις δημοσιοποιήσεις.
2: Απολυτικό άτομο, αυτό το άτομο το οποίο λέει αυτές τις μπούρδες ορισμένες φορές να μπορεί να θέλει να έχει πολιτική. Ναι,
0: ναι, κοίταξε, ο Τσίπρας κάνει και άλλο ένα λάθος στρατηγική.
2: Στον Νίκο τον Καραχάλιο, ρε Νίκο, του λέω. Στην αρχή. Κοντεύατε να την παρουσιάσετε έτοιμη για πρωθυπουργό. Ηρεμήστε λίγα.
0: Φτάσπασε από τότε. Κοίταξε, το κόμμα Τσίπρα κάνει και άλλο ένα λάθος σχεδιασμό. Προσπαθεί να ανεβάσει τους τόνους αντιπαράθεσης με τοξικότητα και σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή.
2: Ακριβώς.
0: Σε αντισυστημικά χαρακτηριστικά.
2: Όπως κάνει μικρό κόμμα.
0: Τα οποία, πρόσεχε, αυτά τα αντισυστημικά χαρακτηριστικά τα έχουν ήδη άλλα κόμματα, τα οποία μπορεί να επιλέξει ο πολίτης. Δηλαδή, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο έχει μια σταθερή γραμμή τόσα χρόνια.
2: Σταθερή.
0: Είναι το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν κόμματα με αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Είναι το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Είναι το κομμάτι της Νέας Αριστεράς, το οποίο έχει μείνει εκεί. Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να ψηφίσει τα original κόμματα με αντισυστημικά
2: χαρακτηριστικά. Μα γι' αυτό δεν μπορεί να ανέβει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τελείωσε. TRT 95,1 FM Stereo. Θέλει ένας πολίτης τι θέλει. Θέλει την οικονομία του, θέλει την οικονομική του ευμάρεια.
0: Πιστεύεις και εσύ ότι η οικονομία θα παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο στις εθνικές εκλογές?
2: Μα η οικονομία μόνο παίζει.
0: Ναι.
2: Όλα τα άλλα που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι για να τα λέμε οι δημοσιογράφοι και ορισμένη, πολύ μικρή μερίδα ασχολείται με αυτό το πράγμα. Εγώ μιλάω κάθε μέρα με συνταξιούχους και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι, ας πούμε.
0: Εκλογές πότε βλέπεις εσύ, Αντώνη?
2: Το 27 το έχω πει, Γιάννη. Απρίλιο του 27. Το λέω συνέχεια. Δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε να μας πεις μερικά πράγματα για το κατά πόσο είμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
2: Δυστυχώς
0: και...
2: δεν είμαστε.
0: Γιατί. Δεν είμαστε. Ωραία, θα μας τα πεις σε λίγο. Κλείνεις και σίγουρα ξανατηλεφωνούμε.
2: Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστώ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απορρίπτει ο Ντόναλντ Τραμπ και την τελευταία πρόταση που επέβαλε η Τεχεράνη μεταξύ μέσω των Πακιστανών διαπραγματευτών. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την κατάρρευση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στην Άραξο. Περισσότερα στο real.gr.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
5: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
3: Real FM.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Βαρύς, χειμωνιάτικος ο καιρός, αλλά θα αλλάξει από Δευτέρα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου, την αγαπημένη μας Σόφη, που μας στέλνει την καλημέρα της με αισιοδοξία, ηλιό και λουλούδια. Γεια σου Σόφη, καλό μήνα. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, καλημέρα, καλό μήνα κύριε Παπαγιάννη, με υγεία. Έχετε την αγάπη μας από τη Σαντορίνη και τη δική μας αγάπη έχετε. Καλημέρα και στο Μιχάλη, καλημέρα και καλό μήνα Γιάννη από τη γειτονική μας όμορφη Γεωργία. Τέσσερις μέρες tour στα ωραιότερα μέρη, 140 ευρώ το άτομο με λεωφορείο. Στην πατρίδα μέχρι την Κόρη θα μπορείς να πας με αυτή την ακρίβεια. Την αγάπη μας σε όλους. Αυτό είναι απόλυτα αληθές που λες. Κοίταζα ταξίδια για το καλοκαίρι με την οικογένειά μου και έβρισκα πολλές φορές φθηνότερες τιμές στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι τρομερό. Δεν ξέρω, έτσι όπως πάει το θέμα με την ακρίβεια, σε λίγο καιρό οι Έλληνες δεν θα μπορούν να κάνουν διακοπές οικογενειακώς. Πάντως να ξέρετε ότι το τριμεράκι έφυγε πάρα πολλοί κόσμος από την Αθήνα, ειδικά τα νησιά του Αργοσαρονικού, παρά την κακοκαιρία, γέμισαν. Καλημέρα και στο φίλο τον Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα Χάρη. Σήμερα δεν θα μπορέσω να μιλήσουμε αύριο, αγαπητέ φίλε, αν θέλεις. Έχω μια υποχρέωση επαγγελματική αμέσως στο καπάκι αμέσως μετά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Γεια σου Κωνσταντίνε, άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, ο κύριος Κώστας Οριστιάδης, ο οποίος μου λέει ότι εδώ δεν κατάφερε να κάνουν κόμμα και μου αναφέρει την περίπτωση. Δεν εννοείται να κάνουν κόμμα, να πάει καλά το κόμμα εννοείται. Προφανώς κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Μου αναφέρει την περίπτωση της Ντόρας Μπακογιάννη και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Και όχι μόνο. Ο κύριος Αβραμόπουλος τελικά ανακοίνωσε το κόμμα και δεν το λειτουργήσε ποτέ. Η κυρία Μπακογιάννη έκανε κόμμα και απέτυχε. Πήρε πόσο, 2%. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και αυτός έκανε κόμμα. Δημιούργησε το δικό του κόμμα, το Κίνημα Δημοκρατών, αν θυμάστε. Και αυτό απέτυχε να μπει στη Βουλή. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, θέλει να πει ο φίλος ακροατής, κάποιος πολιτικός να επιστρέψει με επιτυχία μετά από μια πρωθυπουργία ή μετά από μια προεδρία κόμματος. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Μενέλαο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Θα μπορούσε κάποιος να μας πει τι μπορεί να προσφέρει η κυρία Καρισιανού στην Ελλάδα, διότι πολιτική δεν γνωρίζει. Οικονομικά δεν γνωρίζει. Διεθνή πολιτική δεν γνωρίζει. Αξιόλογα στελέχη δεν έχει δίπλα της. Μόνο διαμαρτυρία για τη δικαιοσύνη, αλλά μόνο με αυτή δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον των Ελλήνων. Εγώ πιστεύω περισσότερα έχει να προσφέρει στο ιατρείο της φροντίζοντας τα παιδιά και όχι στη Βουλή. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια πρόβλεψη για το ποσοστό της εκλογής, θα είναι το πολύ 5%. Μενέλα, τι να πω, ότι δεν συμφωνώ. 100% συμφωνώ με αυτό το οποίο γράφεις και επισημαίνεις. Και η δική μου εκτίμηση αυτή είναι, όπως η δική σου. Λοιπόν. Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή, να μας πει τώρα τι γίνεται. Υπάρχει προοπτική λήξης του πολέμου αυτού, Αντώνη, ή μπορεί να συμβεί το εξής, να μην έχουμε εχθροπραξίες, αλλά από την άλλη να μην μπαίνει και η τελική πράξη συμφωνίας και ειρήνευσης στην ευρύτερη περιοχή?
1: Κοίταξε, με αυτά Γιάννη μου που ακούμε καθημερινά και βλέπουμε που λέει ο Τραμπ, δεν μπορείς να βγάλεις ένα ασφαλές συμπέρασμα. Προσπαθούν σίγουρο και οι δύο, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να απεμπλακούν από αυτό το πρόβλημα το οποίο μπήκαν. Διότι εδώ αυτό το πρόβλημα είναι κακό και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε τι γίνεται με το πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Και για το Ιράν, το οποίο με τον αποκλεισμό αρχίζει.
0: Πώς όμως θα το διαχειριστεί το Ιράν, δηλαδή, πώς μπορεί να υπογράψει μια συνθήκη ειρήνευσης που να πει στο εσωτερικό της χώρας του ότι παραμένουμε αξιοπρεπείς και κυρίαρχοι?
1: Καταρχάς θέλει να περάσει στο εσωτερικό, διότι πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο τώρα, πάνω από 60 μέρες πολέμου. Πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο.
0: Γι' αυτό λέει ότι έχει διακοπεί τώρα ο πόλεμος.
1: Έχει διακοπεί ακριβώς. Ότι το τέλος των εχθροπραξιών ήταν 7 Απριλίου. Αυτό τι σημαίνει για τον Αμερικανό πολίτη? Ότι άντε, σταματάνε οι εχθροπραξίες. Λέει την ίδια στιγμή ότι καλύτερα να μην έχω συμφωνία με το Ιράν. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τίποτα.
0: Μα δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Μία είναι έτσι, μία αλλιώς.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν μπορεί να καταλάβεις. Δεν ξέρω αν είναι το προχωρημένο της ηλικίας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Διότι με άλλες προοπτικές ανέλαβε τη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι πολέμους. Ναι στην οικονομική ευμάρεια των Αμερικανών. Βλέπουμε έναν Τραμπ ο οποίος έχει μπει σε μία περιπέτεια η οποία δεν οδηγεί πουθενά.
0: Και ξέρεις, έχει ένα φοβερό μειονέκτημα. Συνήθως οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών αποφεύγουν τις συνεντεύξεις και τα σχόλια και τις δηλώσεις. Παρά μόνο βαρισίμαντες ανακοινώσεις. Αυτός είναι φοβερό. 3-4 αναρτήσεις στο The Truth. The Truth Social, στο κοινωνικό δίκτυο The Truth, το δικό του ακριβώς, και συνεντεύξεις τουλάχιστον σε 3 μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα η πιθανότητα να πεις αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Και όχι μόνο αυτό, Γιάννη. Δεν τον εμπιστεύεται ακόμα και το κράτος στο βάθη, το αμερικανικό, το οποίο δεν κυβερνάται από τον Τραμπ και από τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ. Κυβερνάται από αυτό το οποίο λέμε βαθύ κράτος.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ο Τραμπ έχει μπροστά του άλλα 4 χρόνια.
1: Δεν του λένε τίποτα. Πολλές φορές του κρύβουν πράγματα.
0: Ακόμα και αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν θα τον κουνήσει κανείς από την Προεδρία.
1: Όχι, δεν τον κουνάει. Άλλωστε είναι η τελευταία του. Δεν έχει άλλη.
0: Ακριβώς. Δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος.
1: Όμως έχει φέρει μια ανακατοσούρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα το οικονομικό θα το δούμε να εκτελήσει από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος και τώρα να ανοίξουν τα στενά. Πάλι μέχρι να έρθει η εφοδιαστική αλυσίδα στην κανονικότητά της θα περάσουν 6-7 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μεγάλο
0: ωραία.
1: Πρόβλημα.
0: Τώρα, για πες μας και 2-3 πράγματα πριν σε καλημερίσουμε, Αντώνη, όσον αφορά το θέμα της καταπηγίας στην Καραμαγκά, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Για τις φρεγάτες και τη σύμβαση αναβάθμισης.
1: Νομίζω, Γιάννη, ότι είναι σε εξέλιξη. Προχωράει πάρα πολύ καλά εκτός από το πρόγραμμα των αεροσκαφών, το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι προχωράει. Προχωράνε πάρα πολύ καλά και τα δύο ναυπηγεία, τα μεγάλα και τους Καραμαγκά και τη Ελευσίνο. Οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, μετά τις φρεγάτες ΣΕΣ που βγαίνουν, που παροπλίζονται σιγά σιγά, οι φρεγάτες ΜΕΚΟ τύπου ΜΕΚΟ που είναι, κλείνουν 35 ετία το τέλος του 26, θα αναβαθμιστούν για να μπορέσουν να είναι δίπλα στις FDI,
0: μάλιστα,
1: την Πελαρά και τις άλλες.
0: Πόσες είναι αυτές οι φρεγάτες?
1: Τέσσερις είναι. Ξεκινάμε, τα τρία κομμάτια είναι τα πυροβόλα, είναι τα ηλεκτρονικά και είναι και το σκάφος. Από Τρίτη και μετά θα περάσει, δίνουμε και αυτή, και αυτή την ενημέρωση στον κόσμο, την Τρίτη θα μπει στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής,
0: μάλιστα,
1: και εξωτερικό και άμυνα για να έρθει να ολοκληρωθεί από το Κισεά.
0: Κάτι τελευταίο, πότε έρχεται η δεύτερη Μπελαρά ο νέαρχος?
1: Δύο έρχονται φέτος, δύο θα έρθουν φέτος μέσα στο 26. Περιμένουμε τον νέαρχο περίπου τον Ιούλιο.
0: Ο νέαρχος θα πάρει το όνομά του από τον εφοπλιστή, το Θανάση τον Μαρτίνο, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ο Νονός, ο Νονός.
0: Και στο πρώτο ήταν ο Λασκαρίδης ο εφοπλιστής.
1: Ναι, έχουν βάλει πολλά λεφτά και βοηθούν και αυτοί.
0: Μα έχουν βάλει τεράστια εκατομμύρια ευρώ.
1: Καλό είναι να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, όπως το πρόγραμμα αυτό με τους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές, οι οποίοι δίνουν λεφτά για οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς στα νησιά, για παραπάνω λεφτά. Δηλαδή πρέπει να μπουν στο παιχνίδι, γιατί έχουν κερδίσει αρκετά χρήματα, πρέπει να τα δώσουν.
0: Μάλιστα,
1: στο ελληνικό.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, Αντώνη. Καλό μήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια, για το ρεπορτάζ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι καλό μήνα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να πω να διαβάσω ένα μήνυμα του Αλέξανδρου, του φίλου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε δεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίζει τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν. Οι ΗΠΑ κάθε χρόνο πουλάνε ηλεκτρικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τηλέφωνα και υπολογιστές μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βάλει δεσμούς σε αυτά τα αμερικανικά προϊόντα? Γιατί δεν υπάρχει ενιαία γραμμή, αγαπητέ Αλέξανδρε, ενιαία φωνή, και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται όρθια, δυστυχώς.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον Οδυσσέα που δεν στέλνει το επώνυμό του. Δικαίωμα του κάθε ακροατή είναι να πιστεύει ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί, η Καρισιανού δεν ξέρει. Το Πασόκ είναι δεύτερο, γιατί επειδή δεν σ' αρέσουν οι εκτιμήσεις αυτές σε σένα, Οδυσσέα, σημαίνει ότι δεν είναι αντικειμενικές. Μάλλον η δική σου προσέγγιση είναι υποκειμενική. Ο καθένας έχει δικαίωμα να προσεγγίζει όπως θέλει την πολιτική του.

0: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο τον λογοθέτη που μου λέει ότι καλημέρα, καλή εκπομπή κύριε Παπαγιάννη. Αν οι μουλάδες του Ιράν δεν υποφθαλμιούσαν το Ισραήλ και δεν ήθελαν να κάνουν κουμάντο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και δεν θα είχαμε χιλιάδες θύματα από πολέμους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Λοιπόν, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο Στράτο. Δεν ξέρω, μήπως το άκουσες εσύ έτσι. Δεν νομίζω ότι έκανε λάθος στο φίλο του Άραξου, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάμε την παρατήρησή σου και τη σημειώνουμε. Δεν έγινε πάντως, έγινε εκ παραδρομής το λάθος το οποίο επισημαίνεις. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Μέχρι τις παραπέντε έχω διαθέσιμο χρόνο.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι φτάνει
1: λοιπόν, ο καιρός. Προλαβαίνουμε να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε λίγο για τις τιμές του ρεύματος. Ανακοίνωσαν σήμερα πέντε εταιρείες, οι μισές περίπου εταιρείες, και είδαμε και μερικές οι οποίες είχαν και μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας έως και 30%. Δηλαδή, πάνω στον οριμαχτό αυξήσεων που έχουμε στα πετρέλαια, στα φυσικά αέρια, είδαμε τελικά στο ρεύμα να έχουμε και μείωση έως 30%. Υπήρχε εταιρεία που ξεκινάει από 10,81 λεπτά στην τιμή της πράσινης κιλοβατώρας. Αυτά είναι τα ευχάριστα που λέμε, έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, έρχεται υπουργική απόφαση, γιατί φαντάζομαι υπουργική απόφαση θα καθορίζει όλα αυτά, για τα φωτοβολταϊκά στη βεράντα, τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά plug and play. Πες μας μερικά χαρακτηριστικά, λοιπόν, και πώς θα μπορέσει κάποιος τεχνικά να τα αποκτήσει και να τα λειτουργήσει.
1: Ναι, καταρχήν ανοίγει ο δρόμος σύμφωνα με το τελευταίο νομοσχέδιο που πέρασε προχθές από τη Βουλή, ψηφίστηκε δηλαδή, θα επιτρέπονται μέχρι 800 βατ.
0: Πέρασε από τη Βουλή η ρύθμιση.
1: Ναι, πέρασε. Μέχρι 800 βατ, σημαίνει δύο πανέλα των 400 ας πούμε το καθένα.
0: Ναι.
1: Αυτό το kit, το plug and play όπως είπες, δηλαδή βάζω στην πρίζα και παίζει, θέλει λίγο προσοχή, γιατί ναι μεν ακούγεται εύκολο, δηλαδή το αναρτάς τα δύο πανέλα στο στιθέο της βεράντα σου ή σε κάποια πέργολα, ωστόσο όμως πρέπει να φωνάξει έναν ηλεκτρολόγο να σου κάνει έναν έλεγχο της εγκατάστασης, γιατί στην πρίζα που θα το κουμπώσεις πρέπει να είναι κατάλληλη γραμμή, γιατί
0: πρέπει να είναι τριφασική δηλαδή η γραμμή.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, μπορεί να είναι και μονοφασικό, απλά αν έχεις φορτωμένη τη γραμμή με και με άλλα φορτία ή με άλλες κατανάλωσεις.
0: Αλλά πες ο διακόπτης.
1: Ναι, και αυτό. Και το kit το οποίο έχει μέσα ένα μικρό inverter που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο, θα πρέπει να έχει και κάποιες προστατευτικές διατάξεις. Τι εννοώ, το αντινησιδιοποίηση σύστημα. Αυτό σημαίνει.
0: Φαντάζομαι θα έχει κάποιες προδιαγραφές όλο αυτό για να το αγοράσεις.
1: Γι' αυτό και όλες αυτές τις προδιαγραφές ασφαλείας, γι' αυτό θα πρέπει να κατοχωρούνται σε μια πλατφόρμα του ΔΔΕ, όχι για έγκριση, για γνωστοποίηση, ώστε να βλέπει ο φορέας, ο διαχειριστής, ότι αυτό το σύστημα που κουμπώνει στο σπίτι σου στην ηλεκτρολογική κατάσταση είναι ασφαλές.
0: Άρα θα υπάρξει μια πλατφόρμα που θα δηλώνει στο σύστημα αυτό. Δεν απαιτείται άδεια από τον ΔΔΕ, σωστά?
1: Όχι. Ούτε από την Πολοδομία, ούτε από την αρχαιολογία προς το παρόν. Έτσι,
0: ούτε απαιτείται συνένεση από τους άλλους ενίκους πολυκατοικίας, αν πρόκειται για διαμέρισμα.
1: Απόφαση.
0: Γιατί αν είναι η μονοκατοικία, δεν ρωτάς κανέναν ούτως ή άλλως.
1: Εγώ περιμένω να δω λίγο την υπουργική απόφαση για να είμαστε σίγουροι 100% ότι δεν θα υπάρχουν κάποια αστερίσκη.
0: Ωραία. Αυτό το kit πόσο θα κοστίζει περίπου?
1: Δεν θα επιτρέπεται σε διατηρητέα κτίρια. Αυτό το
0: okay,
1: ξέρω.
0: Πάμε λίγο στο τεχνικό κομμάτι. 800 με 1000 ευρώ μαζί με την εγκατάσταση.
1: Όχι, αυτό είναι το κύριο.
0: Ηλεκτρολόγος θα μπορεί να στο εγκαταστήσει, σωστά?
1: Εντάξει, δεν είναι. Μπορείς και μόνος, δηλαδή, αν πιάνουν τα χέρια σου, πλέον λόγος. Απλά αυτό το οποίο θα πρέπει σε παλιές εγκαταστάσεις, σε παλιά σπίτια, θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος αν υπάρχουν τα όργανα προστασίας.
0: Ωραία, ηλεκτρολογικός έλεγχος λοιπόν.
1: Ναι, αυτό.
0: Τώρα,
1: εντάξει.
0: Το κόστος αγοράς του kit είναι από 800-1000 ευρώ. Πόσο θα γλιτώνεις στο διμηνιαίο λογαριασμό, να το πούμε? Στο λογαριασμό που σου έρχεται ανά δύο μήνες. Τι εξοικονόμηση θα κάνεις?
1: 25%.
0: Ναι.
1: 25%.
0: Μα αυτό είναι και πιο αποδοτικό και από τα άλλα πάνελ, τα φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Και πρόσεξε, πρέπει να πούμε ότι όταν θα τα κρεμάσεις στο μπαλκόνι σου, θα πρέπει να είναι ασκίαστο το μπαλκόνι. Μην είναι βοηθό, να είναι νότιο-νοτιοανατολικό, νότιο-δυτικό και να μην έχει απέναντι.
0: Να έχει ηλιοφάνεια, εννοείται αυτό. Έτσι.
1: Δηλαδή να το βλέπει ο ήλιος.
0: Και πώς γίνεται δηλαδή αυτός ο συμψηφισμός? Πώς θα σου μειώνεται κατά 20?
1: Πρόσεξε. Αυτό που είπες. Την ώρα που θα στέλνει ρεύμα το φωτοβολταϊκό σου, θα κόβονται αμπέρ από το δίκτυο.
0: Οπότε θα βγαίνει μικρότερη κατανάλωσή σου.
1: Ακριβώς. Μπράβο, Γιάννη, αυτό.
0: Εντάξει, εσύ είσαι ο τεχνικός, αλλά τα μαθαίνω και εγώ δίπλα. Άρα λοιπόν, χωρίς.

0: Είναι expert πάντως.
1: Προσέξτε. Είναι μα φίλε, τόσο καιρό που σε βγάζουμε εδώ πέρα, τόσα χρόνια, μας τα έχεις εξηγήσει όλες. Εσύ ο ειδικός. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται καμία αλλαγή στο ρολόι, είτε έχεις νυχτερινό, είτε δεν έχεις. Είτε έχεις μονοβασικό, είτε τριβασικό. Απλή εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών από τη στιγμή που θα ανάψει ο πράσινο.
0: Σε μπρίζα σούκο. Ωραία.
1: Και θα γίνεται, δεν θα γίνεται καν συμψηφισμό. Θα σου αφαιρεί από τις μονάδες κατανάλωσης των άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
0: Ναι, βέβαια, πρόσεξε. Για να έχεις και τη μέγιστη αξιοποίηση, καλό είναι την ώρα που παράγεται από τον ήλιο το ρεύμα.
1: Τότε να κάνεις
0: κατανάλωση.
1: Λογικό. Κάποιος ο οποίος έχει ήδη φωτοβολταϊκά και βάλει αυτό το σύστημα, θα έχει επιπλέον μείωση, θα έχει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Όχι, λέω κάποιος που έχει ήδη φωτοβολταϊκά. Net metering για παράδειγμα.
0: Ακόμα. Εγώ θα σου πω. Σύντομα θα βάλω και εγώ στο σπίτι μου.
1: Παρότι έχεις φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Ναι.
1: Net metering έχεις.
0: Net metering, ναι.
1: Μάλιστα, με 25 ετές συμβόλαιο.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Α, και θα βάλεις και επιπλέον φωτοβολταϊκά. Ναι, οπότε θα έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση. Δεν μου λες. Αυτά θα είναι μέχρι 800, για να δω. Περίπου
0: 800 βάτ για ποιο λόγο, για λόγους σας, δηλαδή μέχρι 3-4 αμπέρ.
1: 800 βάτ για πες μου, ποια συσκευή καταναλώνει περίπου 800 βάτ.
0: Το ψυγείο, ένα ψυγείο καταναλώνει 500 βατ, για παράδειγμα, σου λέω.
1: Ναι.
0: Που είναι 24 ώρες το 24ωρο.
1: 500 βατ, στον πόσο χρόνο τα καταναλώνει. Δεν έχει σχέση με τον χρόνο, όχι, είναι κατανάλωση.
0: Ναι. Είναι 0,5 κιλοβατόρες.
1: Δηλαδή μπορούν αυτά τα πάνελ, ακούστε κύριε Ζήκη, να σου καλύπτουν δύο πολύ ενεργοβόρες συσκευές. Η μία είναι το ψυγείο και η άλλη μπορεί να είναι το πλυντήριο, για παράδειγμα.
0: Ναι, οτιδήποτε.
1: Που ούτως ή άλλως αυτές είναι οι πιο ενεργοβόρες συσκευές.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πότε βλέπεις να ενεργοποιείται όλο αυτό?
0: Άμεσα.
1: Ναι, φαντάζομαι τι θα γίνει.
0: Ήδη γνωρίζω ότι κάποιες εταιρείες μεγάλες, να μην διαφημίσω, έχουν ξεκινήσει να φέρουν στην Ελλάδα, στα μαγαζιά τους, και αρκετά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τέτοια
1: ας περιμένει ο κόσμος την υπουργική απόφαση και όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. Εγώ αυτό θα συνιστούσα στον κόσμο. Και κάτι τελευταίο. Φαντάζομαι θα γίνει μόδα όλο αυτό το πράγμα. Για πολύ κόσμο που θέλει να μειώσει την κατανάλωση.
0: Στην Ευρώπη φοριέται αυτό το σύστημα εδώ και χρόνια. Εγώ θυμάμαι στη Γερμανία το 2011 που είχα πάει, τα είχα δει σε μπαλκόνι και μου είχε κάνει τίποτα. Ρε παιδί μου, λέω, κοίτα τι κάνουν οι Γερμανοί.
1: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τόσο καιρό γιατί δεν γινόταν και εδώ. Μια χώρα με ηλιοφάνεια όπως είναι η Ελλάδα.
0: Εντάξει. Okay.
1: Να σου πω κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση να κόψουν κάτι από την απόδοσή τους οι εταιρείες παροχών ρεύματος? Δηλαδή εκεί που σου εξασφαλίζει ο κατασκευαστής 20-25% μείωση κατανάλωσης σε σχέση με τις άλλες συσκευές?
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Ωραία.
0: Δεν νομίζω.
1: Έγινε Μιχάλη Χριστοδουλίδη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Είσαι δύναμη. Καλημέρα, φίλε.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα ακούσατε, φίλες και φίλοι, όλο το χρηστικό κομμάτι. Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Η επένδυση θα μπορείτε να κάνετε απόσβεση με αυτά τα χρήματα, μιλάμε, και με μία μέση κατανάλωση για το ελληνικό νοικοκυριό σε 3 περίπου χρόνια. Δηλαδή, αν κοστίζει αυτό 800-1200 ευρώ με την εγκατάσταση, η απόσβεση θα γίνεται σε 3 χρόνια. Μια χαρά. Και θα έχετε ετήσια μείωση λογαριασμού ρεύματος από 15-25% ανάλογα τη χρήση. Κοιτάξτε, μπροστά στις βαριές κατασκευές που ήταν και κοστοβόρες, τα φωτοβολταϊκά συστέγη με net metering και με net billing, και τα οποία κόστιζαν άνω των 10.000 ευρώ και τρομερές εγκαταστάσεις, ειδικά πλαίσια αλουμινίου, άνθρωποι οι οποίοι τα εγκαθιστούν και έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν τους inverter, που και αυτοί χρειάζονται ένα ξεχωριστό χώρο για να αποθηκευτούν, να φυλαχτούν δηλαδή. Είναι μια πολύ απλή εγκατάσταση που μακάρι να είναι αποτελεσματική και να μειώσει, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, το κόστος κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο έχει εκτινευθεί στην Ελλάδα από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, έχει φτάσει στα ύψη. Ο φίλος μας ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είπε ότι ο ίδιος στο σπίτι του έχει φωτοβολταϊκά net metering με 25 ετές συμβόλαιο με τη ΔΕΗ, τα πρώτα που είχαν βάλει δηλαδή κάποιοι εδώ στη χώρα, αλλά θα βάλει και αυτά τα φωτοβολταϊκά σε στέγη. Τέλεια. Πέρασε από τη Βουλή, περιμένουμε την υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών αυτών, των προδιαγραφών και της εγκατάστασής τους. Λοιπόν, να σας πω ότι σε αντίπεινα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μέρτς, ο καγκελάριος, ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος της Γερμανίας, με απόφαση του Πενταγώνου, δηλαδή του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ βρίσκεται πίσω από την απόφαση αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Πρωινή, πριν από λίγο, ενημερώθηκα για την απόφαση του Πενταγώνου αυτή. Ολοκληρώνεται, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία σε 6 μήνες. Και όπως καταλαβαίνετε, η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής σύγκρουσης του Ντόναλντ Τραμπ με τον γερμανό καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς. Από την πλευρά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για έλλειψη υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν. Έχουμε δει και το άλλο κουφό. Τι άλλο θα δούμε σε αυτόν τον πλανήτη? Την απειλή αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτείων από το ΝΑΤΟ. Τώρα δεν ξέρω τι θα φωνάζουν. Κάποτε φωνάζανε ΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Τώρα φαντάζεστε το ΝΑΤΟ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά με την τρέλα που κουβαλάει ο πρόεδρος Τραμπ, ποτέ μη λες ποτέ. Εντάξει, της ουσίας είναι μέρος της ευρύτερης πολιτικής Τραμπ να ασκήσει πίεση στο ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές χώρες για περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη. Εδώ, όπως σας είπα πριν από λίγο, ο Τραμπ έχει φτάσει στο σημείο να απειλεί με αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ, κατακρίνοντας τα μέλη του για την έλλειψη επενδύσεων σε ένοπλες δυνάμεις και την εξάρτησή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε, κατά πόσο υπάρχει λόγος. Χρειάζεται το ΝΑΤΟ να υπάρχει, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο έπρεπε να υπάρχει την περίοδο του ψυχρού πολέμου, στην περίοδο δηλαδή που υπήρχε το αντίπαλο δέος, η πανίσχυρη τότε Σοβιετική Ένωση. Είχε δημιουργηθεί και το σύμφωνο της Βαρσοβίας στην άλλη πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, πάνε αυτά τα παλιά χρόνια, αυτές τις δεκαετίες. Τώρα, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει η ΝΑΤΟ και να δημιουργεί και έξοδα, γιατί όλες οι χώρες οι οποίες μετέχουν στο ΝΑΤΟ συμμετέχουν με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Και όχι μόνο, αλλά με υπογραφές, υποχρέωση εξαγοράς συγκεκριμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων, υλικού δηλαδή, από αεροσκάφη και υποβρύχια μέχρι φρεγάτες και απλά όπλα. Όλο αυτό το σύστημα φαίνεται ότι σιγά σιγά και έλλειψη αντιπάλου, αλλά και λόγω κακής στρατηγικής, φαίνεται πως σιγά σιγά καταραίει. Πάντως η αλλοπρόσαλη αυτή πολιτική και διπλωματική, έτσι, τακτική του Τραμπ να κάνει εχθρό την Ευρώπη, δηλαδή να θέλει ο ίδιος, αυτοκτονώντας, πυροβολώντας τα πόδια του, να μείνει χωρίς συμμάχους, τι να σας πω, δεν ξέρω πού θα βγει αυτή η ιστορία. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι λάθος πολιτική των ΗΠΑ. Έξω οι βάσεις του θανάτου, θυμάστε που το λέγαμε τώρα, τότε, τόσα χρόνια, το έλεγε πολλοί κόσμος, δηλαδή, επί δεκαετίες. Το είχε υποσχεθεί και στην προεκλογική του ατζέντα ο Ανδρέας το 81 που κέρδισε τις εκλογές με το σύνθημα της αλλαγής τότε. Συμφωνώντας και με τη λογική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και με τη λογική του τότε συνασπισμού. Τελικά δεν βγήκαμε ποτέ από τις βάσεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης? Είστε ιδιώτης ή επιχείρηση? Έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα, βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός Επάλεσέι.
4: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
8: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά την κριτική που άσκησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς για τον πόλεμο με το Ιράν. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Την ίδια ώρα εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, με δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο. Στη γραμμή 7 του τράμα σκληπεί ο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 102-75 η Real Madrid της κέρδισε τη Χάπο Τελ Αβίβ και έκανε το 2-0 στις νίκες στα play-off στην Ευρωλίγκα. Θέλει ακόμη μία για να προκριθεί στο Final Four. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο τον ανορθόγραφο. Το σε πόσα ταμπλό το παίζεις είναι για το Φαραντούρι. Γελάει, στέλνει μήνυμα ο Γιώργος. Αύριο θα τον έχουμε εδώ τον Νικόλα Φαραντούρι στο στούντιο μετά τις 9. Θα τα πει όλα, πώς κατέληξε και γιατί κατέληξε να πάει στο Πασόκ, τι συνέβη, τι λέει για τους πρώην συντρόφους του, στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Καλημέρα και καλό μήνα κύριε Παπαγιάννη, Νάση. Εντυπωσιάζομαι από την ευκολία που αλλάζει κόμμα ο Νικόλας Φαραντούρης. Γράφει κι άλλα, αλλά είναι λίγο βαριά. Το μήνυμα το έστειλε πάντως η φίλη ακροάτρια. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Υγεία σε όλους μας. Να σε καλά, αγαπητή Ελένη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να απευθύνεις ένα ερώτημα προς τον Γιώργο τον Αυτιά. Εμείς όλοι οι μικροομολογιούχοι που χάσαμε μια περιουσία, υπάρχει ποτέ ελπίδα να μας επιστρέψουν τα χρήματα που σαφέστατα μας έκλεψαν με τον νόμο, όπως λένε? Κάποτε έλεγε ο Γιώργος ότι ήταν αυτός στις Βρυξέλλες που θα κινούσε γη και ουρανό για να μας βοηθήσει. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή. Μου στέλνει ένα μήνυμα για το νέο σύστημα έκδοσης από δικηγόρους διαταγών πληρωμήνησης και διαταγών αποδόσεων μισθείων. Πάσχει αθεράπευτα και μάλλον δεν θα εκκινήσει. Η Βουλή των Ελλήνων μας δικαίωσε διότι το άρθρο 76 κτλ. Κτλ. Σας παρέθεσα την νομοθετική γραφειοκρατία για να αντιληφθείτε την άσκηση ανώριμης και ασχεδίασης νομοθετικής πολιτικής και την έλλειψη επαφής των ηθινότων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την πραγματικότητα από το γυάλινο κόσμο που αυτοί ζουν. Γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα κυρία Κιμιονή. Καλημέρα στο Γιώργο τον ανορθόγραφο, καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Σχετικά με ορισμένες συμπεριφορές βουλευτών που πηδάνε από ένα κόμμα στο άλλο, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι πολύ έξυπνο. Είναι σαν τις τσίχλες που θέλουν να κολλήσουν στο παπούτσι ενός κόμματος. Κάνουν τα πάντα για τη θέση και για το χρήμα, μάλλον γιατί αν πιστεύουν ότι είναι άξιοι θα είχαν φύγει από το σύστημα αφού δεν τους ακούει και δεν τους αποδέχεται. Όσο για τον Νικόλα Φαραντήρη, μου θύμισε τον Κώστα Βουτσά στην ταινία. Είναι ένα τροπόσο, έτσι και τρούποσα τρούπασα. Αυτά τα οποία έλεγε τότε ο Κώστας ο Βουτσάς με το δικό του τρόπο και τη δική του και με τη δική του προφορά. Καλημέρα, ξεχάσαμε και τις μεγάλες νίκες του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ επί της Μονακό. Καλά, ο Ολυμπιακός έπαιξε διαστημικό μπάσκετ. Τον τελευταίο καιρό ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Και τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια. Έτσι με Ρεάλ και Φενέρ, μάλλον θα είναι οι τέσσερις ομάδες του Final Four. Μακάρι Νίκο να πάνε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, που ούτως ή άλλως, αν περάσουν σημιτελικούς, μόνο στο τελικό θα συναντηθούν μαζί τους. Δηλαδή μεταξύ τους, αυτό εννοώ. Μακάρι, απομένει μια νίκη ακόμα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ανατροπή λογικά. Είναι τα μεγάλα φαβορί. Οι στοιχηματικές παίζουν τον Ολυμπιακό στο μεγάλο φαβορί. Αυτό βέβαια δεν λέει κάτι, γιατί και άλλες φορές τον έπαιζαν και τελικά δεν πήρε την κούπα. Πάντως βλέπω ότι οι στοιχηματικές δίνουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα για να σηκώσει την κούπα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί θα απομένουν άλλες 15-20 μέρες αφού περάσουν και κάνουν την τρίτη νίκη οι ομάδες μας. Και μέχρι τότε πολλά μπορούν να συμβούν. Θέμα κατάστασης, ψυχολογίας, τραυματισμοί. Σε τι κατάσταση είναι ο αντίπαλος, γιατί δεν παίζουν μόνο οι δικές μας ομάδες, παίζουν και οι αντίπαλοι. Αλλά νομίζω ότι αν περάσουν αυτές τις τέσσερις ομάδες που λέει ο Νίκος, είναι και οι πιο αντιπροσωπευτικοί. Πρόκριση, με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ με διαφορά στην κανονική περίοδο, νομίζω το αμέσως μετά καλύτερο το έπαιξε η Φενέρ. Οπότε μαζί με τη Ρεάλ και τον Παναθηναϊκό θα είναι οι τέσσερις ομάδες που δικαιολογημένα και δικαίως θα έλεγα θα βρεθούν στο Final Four. Μακάρι. Καλημέρα στην αγαπητή Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αβραάμ που μου στέλνει για τους δασμούς Τραμπ. Το είπαμε, το σχολιάσαμε νωρίτερα.

0: ζώδια.
1: Καλημέρα και στο Μάρκο που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα. Καλό μήνα, καλημέρα Γιάννη. Στοιχείο, ακόμα δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές, τους τουρίστες, την τοπική κοινωνία και ζητάμε βοήθεια, αλλά δεν μας ακούει κανείς τόσους μήνες. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, προχθές, αγαπητέ Μάρκο. Καλημέρα και στον Ορέστη μου λέει, φαντάζεσαι Γιάννη, μετά την κούπα που σήκωσε ο Ολυμπιακός στο conference, στο ποδόσφαιρο, μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, το Παπαρίνα, να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να σηκώσει κούπα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Τι να σου πω, όλα μπορεί να συμβούν. Από 25% πιθανότητες θα έχουν οι τέσσερις ομάδες που θα πάνε εκεί. Βέβαια, πέρσι δεν επιβεβαιώθηκε αυτό, αν θυμάσαι. Πέρασαν και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, αλλά τελικά έμειναν εκτός τελικού. Για να δούμε. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, τηλεφωνική γραμμή, βουλευτής στην Δυτική Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα, καλό και ευλογημένο μήνα σε όλους.
1: Να είμαστε καλά, την καλημέρα μου, να είστε πάντα καλά, κύριε Καλογερόπουλε. Λοιπόν, είδατε τι συμβαίνει με τους σεισμούς. Και με αφορμή αυτούς τους σεισμούς που έγιναν και στην Κρήτη και στις Ποράδες. Το 2024. Πώς?
2: Όχι, λέω και περιμένουν και στον Κορινθιακό παντού.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο και στον Κορινθιακό περιμένουμε μεγάλο σεισμό.
2: Ναι, ναι.
1: Το 2024 ο Δήμος Κιάθου ανέθεσε στο ΕΚΠΑ μελέτη για επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. Μπορείτε να μας ενημερώσετε με αφορμή αυτό το οποίο είδα πριν από λίγο, πριν από μερικές μέρες μάλλον, τι αποτέλεσμα είχε η προσπάθεια αυτή και αν ισχύει η ίδια προσπάθεια, αν έγινε και από άλλους Δήμους.
2: Κοιτάξτε, μπράβο στο Δήμο του Κιάθου. Διότι ανέλαβε το ΕΚΠΑ και εκεί βέβαια είναι ο γνωστός καθηγητής και εξαιρετικός ο κύριος Ευθύμης Λέκας,
1: ναι,
2: ο οποίος έκανε μια χαρτογράφηση μεγάλη του νησιού με τους συνεργάτες του βέβαια, έγινε αναλυτική των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει το νησί. Χαρτογραφήθηκαν αναλυτικά όλα τα σεισμικά ρήγματα και οι αιστείες που προκαλούν τους μεγάλους σεισμούς από το παρελθόν λένε ότι υπάρχει και σχέση με την Τουρκία κάποια...
1: Το ρήγμα.
2: Το ρήγμα, μάλιστα. Άρα λοιπόν κάνανε και αποτύπωση του δασικού ιστού και σε ποια σημεία μπορεί να πλημμυρίσει το νησί όταν θα υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα χαρτογραφείται και το υδρογραφικό δίκτυο, τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι εξετάσανε στο νησί την τροτότητα που υπάρχει από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα.
1: Ναι.
2: Για να είναι έτοιμος. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν θα έχει πει τον πληθυσμό το καλοκαίρι που είναι πολύ περισσότερος από ότι το χειμώνα. Αν και αυτή η μελέτη δεν έχει γίνει μόνο για το καλοκαίρι, αλλά λέμε ότι θα υπάρχει υπερπληθυσμός και μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει σχέση με τους σεισμούς. Άρα οι άνθρωποι αυτοί όταν θα βρεθούν εκεί και γίνει μια τέτοια διαδικασία, θα πιαστούν εξαπίνηση. Yeah.
1: Στη δική σας την περιφέρεια, τη Δυτική Αθήνα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή σε περίπτωση σεισμών, πλημμύρας, πυρκαγιών.
2: Όταν άλλαξε η κυβέρνηση το 19 και μετά, είχα μιλήσει με τον κύριο Λέκα, ο οποίος έκανε και μεταπτυχιακά, βοηθούσε το ΕΚΠΑ και έκανε μια συνεργασία με την ΕΕΤΑ όπου ήμουν πρόεδρος, προκειμένου το προσωπικό, δηλαδή οι υπάλληλοι των Δήμων, αλλά παράλληλα και αυτοδιοικητικοί εκλεγμένοι, να μπορέσουν να κάνουν μαθήματα για τα θέματα των φυσικών καταστροφών και μάλιστα πολύ γράφτηκαν
1: και
2: στα προγράμματα.
1: Και τι έγινε τελικά?
2: Κοιτάξτε. Για το θέμα υπήρχε μια μελέτη μετά το 99 για όλη τη Δυτική Αθήνα μέσω του αναπτυξιακού συνδέσμου που είχε εκπονηθεί μελέτη από επιστήμονες. Αυτή τη μελέτη την έχει λάβει υπόψη του ο κύριος Λέκας. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα, όπως και για τα πλημμυρικά φαινόμενα, βλέπε και φυσός ή οτιδήποτε άλλο, η περιφέρεια της Αθήνας, της Αττικής, έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια χαρτογράφηση, ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία που θα πλημμυρίσουμε, έχει κάνει διάφορα τέτοια μοντέλα προκειμένου να δει που θα καταλήξουμε. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια ετοιμότητα.
1: Ναι. Συγγνώμη, ούτως ή άλλως δεν έχει βγει ένα γενικότερο πρόγραμμα αντισεισμικών ελέγχων στα κτίρια του δημοσίου, δηλαδή στα δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, πανεπιστήμια,
2: τώρα
1: σχολεία.
2: Για να τελειώσω με το πρώτο και θα σας πω και μια αλήθεια για το δεύτερο. Και θα σας πω γιατί γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η Δήμη ή ακόμα και ο αναπτυξιακός έδωσε που αφορά εκεί δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση σε κανέναν. Δηλαδή σήμερα γίνεται ένα σεισμός. Οι γονείς είναι ενημερωμένοι με το τοπικό σχέδιο που έχει κάνει ο Δήμος, αν έχει εφαρμόσει. Πού θα βρεθούν τα παιδιά τους όταν σε περίπτωση που γίνει σεισμός από τα σχολεία? Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα.
1: Ναι.
2: Η ενημέρωση είναι λυπής που γίνεται. Άρα λοιπόν, βλέπεις, έχεις κάνει απογραφή του δασικού πορτίου.
1: Κάνουν
2: έχεις,
1: κάποιες ασκήσεις ετοιμότητας στα σχολεία.
2: Αλλά υπάρχουν ασκήσεις ετοιμότητας, δεν διαφωνώ, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι πιο εμπεριστατωμένη η διαδικασία, προκειμένου να μην τους πιάσει πανικός, γιατί τη στιγμή του σεισμού υπάρχει ένα πανικό χάρτη. Πέφτουν τα δίχτυα και τη τηλεφωνία, πέφτουν τα πάντα.
1: Ναι.
2: Πού θα βρεθούν τα παιδάκια, σε ποιο midpoint θα πάνε από το σχολείο, πού θα τα πάνε οι δάσκαλοι, εκτός όταν δεν προστατεύσανε κατά τα θρανία σε πρώτη φάση να τα βγάλουν έξω. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν, θέλει ένα καλό σχεδιασμό. Και ενημέρωση, πρωτίστως ενημέρωση στους πολίτες. Από την άλλη την πλευρά, μου λέτε τώρα αν έχει γίνει έλεγχος για τους σεισμούς. Κοιτάξτε, έγινε ο πρωτοβάθμιος έλεγχος. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαγιάννη, με το χέρι στην καρδιά. Φωνάζει ένα μηχανικό που του λες, αυτό το σχολείο δεν έχει ούτε σχέδια, δεν έχει τίποτα. Κάντε έναν έλεγχο, τον κάνεις τον οπτικό έλεγχο. Από εκεί και πέρα, λέει ο μηχανικός, είναι κίτρινο ή χρήζει περαιτέρω ελέγχου.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τα χρήματα να κάνει ακτινογραφίες, να πάρει κομμάτια προκειμένου να κάνει, να δει αν τον πετώ.
1: Αυτά τα χρήματα από πού προέρχονται δηλαδή, από ειδικά κονδύλια φαντάζομαι.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή με 8 κατοστάρικα περιμένεις ένας μηχανικός να πάει να αφήσει τη δουλειά του και να πάει να κάνει έλεγχο και να χρεωθεί ένα κτίριο το οποίο δεν το γνωρίζει ότι σε περίπτωση σεισμού θα τον πάνε μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει να σοβαρευτούμε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, όταν λέτε να σοβαρευτούμε, τι θα πρέπει να γίνει δηλαδή.
2: Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία τη στιγμή που προχώρησε στην πρώτη φάση τη διαδικασία να πάει και παρακάτω. Και θα πρέπει να βοηθήσει. Δεν μπορεί ένα τεχνικό να βάλει την υπογραφή του σε κάτι που δεν το έχει φτιάξει ο ίδιο. Δεν το έχει επιβλέψει ο ίδιο. Δεν έχει σχέδια.
1: Ωραία. Για δώστε μα τώρα μια εικόνα. Αυτό ο λεγόμενο προσεισμικό έλεγχο στα δημόσια κτίρια. Με δεδομένο ότι ακούμε πολλά και διάφορα. Ακούμε από τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο ότι στατιστικά έρχεται η χρονιά, έρχεται η ώρα που θα υπάρξει ένα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό.
2: Μάλιστα.
1: Αν υπάρξει μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό, πάνω από 6 Ρίχτερ, όπω το εννοεί ο καθηγητή ο κ. Παπαδόπουλο, θα επηρεαστεί άμεσα η Αθήνα. Λοιπόν, για πείτε μου, τι εικόνα έχετε εσείς από τον προσεισμικό έλεγχο στα δημόσια κτίρια.
2: Είναι η Κορινθία. Έτσι, ναι. Ο Κορινθιακός
1: προφανώς.
2: Πρώτη φάση. Είχαν πέσει ξενοδοχεία, θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
1: Πολύ καλά.
2: Δεν είχε μείνει τίποτα. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι νέες κατασκευές είναι πολύ καλές. Όμως υπάρχουν παλιά κτίρια, τα οποία, δηλαδή, μια πόλη γνωρίζει ποια είναι τα κτίρια τα παλιά τα οποία είναι επικίνδυνα σε περίπτωση σεισμού.
1: Όχι, αλλά ξεκινήσουμε από τα δημόσια κτίρια που πάει πολλοί κόσμοι.
2: Για τα δημόσια μιλάμε.
1: Α, για τα δημόσια, οκ.
2: Okay. Για τα δημόσια, τι κάνανε. Είχαν υποχρέωση γιατί μπήκανε σε μια διαδικασία μέσα και τα δηλώσανε όλοι οι φορείς, όλα τα υπουργεία.
1: Ναι.
2: Για να μπορέσει να γίνει έλεγχο. Αυτό το περιμένανε, ξεκίνησε η πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα και ο κύριος Λέκας μαζί με το Πανεπιστήμιο αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Κάνουν αυτή τη διαδικασία. Σε πρώτη φάση έγινε. Η δεύτερη φάση, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται παρακάτω. Δεν πρέπει να έχουμε μια περαιτέρω ενημέρωση και να είναι και πιο γρήγορη. Γιατί προτιμώ να είναι εγώ προσωπικά, να μην φτιάξουμε κάτι καινούριο με την έννοια ότι ενώ χρειάζεται, αλλά να σταθεροποιήσουμε και να διαβεβαιώσουμε ότι εκείνα τα παλιά τα κτίρια είναι ασφαλή. 90% δεν σου λέω 100% γιατί κάποιο χτίριο.
1: Ωραία, για να καταλάβουμε, το πρόγραμμα αυτό έχει ολοκληρωθεί των προσεισμικών ελέγχων.
2: Όχι σε όλες τις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι.
1: Στην Αττική έχει ολοκληρωθεί η πρώτη του φάση.
2: Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί.
1: Ωραία, ποια κτίρια ελέγχθηκαν. Τα δημόσια κτίρια, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία.
2: Τα σχολεία. Μετά τα νοσοκομεία έχουν και δικές τους τεχνικές υπηρεσίες, αλλά μπορεί να πάει και το δημόσιο.
1: Okay.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί θα πρέπει να απαντήσει και το Υπουργείο Υγείας σε τι φάση βρίσκεται η διαδικασία. Το κάθε Υπουργείο με τους ελέγχους που έχουν γίνει πρέπει να γνωρίζει. Να έχει ένα κουρίκουλουμ. Και να λέει, εδώ έχουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Πανεπιστήμια, σχολεία, χώρους της αυτοδιοίκησης, δήμοι, ΚΑΠΗ, χώροι συνάθρησης. Έχουν ελεγχθεί όλα αυτά.
2: Έχω νοικιάσει ένα κτίριο σαν δήμος για ΚΑΠΗ.
1: Ναι.
2: Αυτό το κτίριο μπορεί να μην είναι δημόσιο. Δεν στεγάζει όμως, κάνει συνάθρηση κοινού σε πολίτες.
1: Ναι. Άρα έχουν ελεγχθεί τα κτίρια αυτά.
2: Σε πρώτη φάση λένε. Και
1: τι εννοείται σε πρώτη φάση.
2: Η πρώτη φάση κάνει ένα προσωπικό έλεγχο, περνά το βλέπει το κτίριο οπτικά. Βλέπεις αν υπάρχουν εγκληματώσεις, βλέπεις τι γίνεται. Βλέπεις, έχεις κάποια σχέδια, γιατί αν είναι και ιδιόκτητο θα έχεις και σχέδια.
1: Ναι.
2: Ρίχνεις μια ματιά και βλέπεις πως έχει
1: συμπεριφερθεί. Σε τι κατάσταση είναι, μάλιστα.
2: Έτσι. Από εκεί και πέρα βλέπεις κτίριο το οποίο έχει προβλήματα. Και λες, κύριε, αυτό θέλει περαιτέρω διερεύνηση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή η περαιτέρω διερεύνηση όμως. Μπορεί να χρειάζεται να κάνεις ακτινογραφία.
1: Αυτή η έλεγχη έγιναν από μηχανικούς του τεχνικού επιμελητηρίου.
2: Από μηχανικούς ιδιώτες οι οποίοι συνεργάζονται
1: με το τεχνικό
2: επιμελητήριο. Μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πολιτικούς μηχανικούς. Αλλά το θέμα είναι, επαρκούν αυτοί. Δηλαδή, εάν εμένα.
1: Τώρα τι να σα πει, εσείς οι μηχανικοί θα μας το πείτε αυτό, αν επαρκούν.
2: Να σας πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη. Εσείς, παραδείγματος χάρη, μιλάτε για τα ηλεκτρολογικά. Δεν είστε ηλεκτρολόγος. Αν κάποιος δεν έχει να έρθει να ελέγξει, που είναι ειδικός, τη διαδικασία, αν αντέχει τα φορτία, ο πίνακά σου ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να το διαβεβαιώσεις εσύ με ένα μάτι, όχι.
1: Όχι, αυτό
2: άρα
1: δεν
2: μπορείς. Άρα πρέπει να έρθει ένας ειδικός να κάνει ένα δεύτερο έλεγχο, παραδείγματος χάρη σε μια οικοδομή που έχει υποστεί μετατόπιση φορτίων τόσα χρόνια από τους σεισμούς, γιατί κινούνται τα φορτία. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, σε κάποιο σημείο, έχουν δημιουργήσει κάποια ζημιά. ή δεν έχουν δημιουργήσει. Πώς θα το ξέρουμε αυτό?
1: Τα κτίρια αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί είναι σε θέση να αντέξουν σεισμούς με επίκεντρο κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής πάνω από 6 ρίχτερ?
2: Καταρχήν, εντάξει, κανένα κτίριο, όλα τα κτίρια κατασκευάζονται με την προϋπόθεση να γλιτώσεις και να μπεις από μέσα.
1: Ναι, αυτά έχουμε, είπαμε, όμως, κατασκευαστεί με τους παλαιότερους οικοδομικούς κανονισμούς.
2: Υπάρχει όμως, δεν είναι από πού θα σούρθει και ο σεισμός εκεί, Παπαγιάννη μου, όπως κάθεται.
1: Είναι πολλοί παράγοντες συνάρτηση, προφανώς.
2: Πάρα πολλοί παράγοντες. Και τι έδαφος είναι, πού έχει θεμελιωθεί, από πού θα έρθει. Δηλαδή θέλω να σας πω, είναι σαν να κάθεσαι και ξαφνικά σου έρχεται και σου τραβάει μια τάβλα στο κεφάλι με δύναμη. Πού θα σταθείς, δεν ξέρεις.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι είναι ο σεισμός.
1: Πάντως η ανησυχία, να ξέρετε, μεγαλώνει. Και ποιος τη μεγαλώνει? Δεν τη μεγαλώνουμε εμείς. Τη μεγαλώνουν οι ειδικοί σεισμολόγοι, που όλο και περισσότεροι εκτιμούν επιστημονικά ότι έρχεται η ώρα ενός μεγάλου σεισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μεγαλώνει και την αγωνία και την υποχρέωση του κράτους να ελέγξει.
2: Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Σε μια σεισμογενή περιοχή, όπου έχει αργήσει να έρθει ένα σεισμός, κάποια στιγμή θα γίνει σεισμός. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή τους ξεχάσαμε τους σεισμούς, έγινε μια φορά και
1: τέλος. Στατιστικά σε μια σεισμογενή χώρα έτσι συμβαίνει.
2: Έτσι συμβαίνει. Άρα λοιπόν γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι από όλες και πρέπει εδώ είναι βασικός ρόλος της αυτοδιοίκησης, η πολιτεία, το τι πρέπει να κάνει, το γνωρίζει. Δεν μπορεί να έχει τις ευθύνες πάντα να ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι αποδιοπομπέος τράγος. Ναι. Δηλαδή στείλαμε τον Παπαγιάννη στο τάδε σχολείο, μάλιστα. Χωρίς σχέδια, χωρίς χαρτικά, χωρίς τίποτα.
1: Πάντως τους δύο μεγάλους σεισμούς που έγιναν κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής ή μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, και στον σεισμό του Κορινθιακού και στις Αλκιονίδες δηλαδή του 81 και στον σεισμό της Πάρνηθας, με εξαίρεση κάποια κτίρια τα οποία μπορεί να έπεσαν, όπως η Ερικό Μέξ για παράδειγμα, ή παλαιότερα το 81 κάποια κτίρια στη Δυτική Αττική, δεν έπεσαν δημόσια κτίρια. Δεν δημιουργήθηκαν συνθήκες δηλαδή κατάρρευση των δημοσίων κτιρίων σε αυτούς τους σεισμούς. Βέβαια από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
2: Ακριβώς, και επειδή προσέξτε τώρα, εγώ ακούω φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, από εξαιρετική άποψη. Γλάστρα στα μπαλκόνια να κάνουμε ένα κήπο. Εξαιρετική άποψη. Το έχεις ελέγξει τον μπαλκόνι σου κάποια στιγμή, αν μπορεί να πάνε προς τα φορτίδα.
1: Ναι. Δηλαδή, τα φωτοβολταϊκά θα είναι πολύ ελαφριά. Αυτά τα
2: πάνελ. Έχουμε δει ένα κήπο ολόκληρο πάνω σε ένα μπαλκόνι, με τις γλάστρες, με τα χώματα, με το ένα με το άλλο, και το μπαλκονάκι αυτό έχει 7 πόντους με τουδάκι, 10 πόντους με τουδάκι, που ήταν από το πάλε ποτέ. Τι θα κάνει αυτό το μπαλκονάκι? Κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και ένα λεπτό. Πρέπει να κάνουμε και έναν έλεγχο. Δηλαδή πάμε και δίνουμε το παιδί μας στο σπίτι. Και λέμε, πάρε το παιδάκι μου πρίκα. Παλέψαμε μια ζωή και έχουμε αυτό το σπίτι. Κάνουμε θερμοπροσώψεις, κάνουμε τώρα. Το έχουμε τσεκάρει στα μετά του πώς είναι.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί προσέξτε, παλιά ακολουθούσες, δηλαδή ήταν λιτόχτιστα τα σπίτια. Ακολουθούσες μια πορεία. Το σπίτι δεν είχε, δεν είναι όπως μετά την εποχή του Λεκορδίου.
1: Ωραία, νομίζω το εξαντλήσαμε. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια κατοικιών που θα φορολογούνται πλέον στο σύνολο, του δανείου εννοούμε στο σύνολο, και όχι στη δόση. Για πείτε μου, τι ακριβώς αλλάζει και τι θα συμβεί με αυτή την απόφαση.
2: Και δεν φορολογούνται στη δόση.
1: Αυτό, ναι.
2: Πρέπει να φορολογείται μόνο η δόση. Εκεί λοιπόν οι services κάνανε τεράστια περιουσία, αφήνοντας τον νόμο σε μια διαδικασία τέτοια ώστε ξαναπλήρωνε στο δανείο και ξανασυρχόταν άλλο ένα δάνειο.
1: Ναι.
2: Και βγήκε πολύ σωστά ο Άριος Πάγος και πήρε μια απόφαση. Έκκληση. Και την κάνουμε την έκκληση και μέσω ραδιοφώνου, αλλά και παντού που μπορούμε, στους δικαστικούς της Ελλάδος, οι οποίοι ζουν μέσα στην κοινωνία μας, γιατί εδώ βάλε τη δικαιοσύνη από παντού, κατά το δοκούν όπως γουστάρει ο καθένας, όπως τον βολεύει. Αυτή η απόφαση δεν πρέπει να καθαρογραφεί ένας αεροπαγίτης να την πάρει και να βγει να τελειώνουμε. Διότι είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι κρίμα να φορολογείς τον άλλον στο σύνολο ενός δανείου στην κάθε δόση που δίνει, παρά στη δόση. Όπως έπρεπε να είναι, και είναι λογικό.
1: Okay,
2: είναι
1: καταλάβαμε.
2: Πολύ σωστή η απόφαση.
1: Είναι σωστή η απόφαση. Και εγώ έτσι
2: και
1: νομίζω.
2: Το λέμε, να επιτέλους να πάμε παρακάτω.
1: Έπρεπε να είχε εξορθολογηθεί όλο αυτό νωρίτερα. Τώρα ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος αν οι ηλιακοί θερμοσύφωνες είναι σε δώματα πολυκατοικιών ή και μόνο κατοικιών, είναι νόμιμοι ή όχι, αν χρειάζεται ειδική άδεια κανονικά και με τον νόμο.
2: Κοιτάξτε τώρα, καταρχήν, εάν είναι δικό του το σπίτι, εντάξει, θα πρέπει να δει η πλακούλα του που είχε πάνω και να βάζει κάποια φορτία, κάποιο νερό, μπαίνει μέσα στο θερμοσύφωνα και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω όμως. Δεν υπάρχει τέτοια μορφή. Εκτός αν είναι περιοχή, όσο ξαναδείτε, όπου υπάρχει ιδιαίτερου, δηλαδή υπάρχει αρχιτεκτονική επιτροπή και πρέπει να προσδιορίσουν ακριβώς σε ποια κομμάτια μπορεί να μπει, γιατί και αυτό το πράγμα που γίνεται, πάση περιπτώσει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι ο θερμοσύμφωνας δεν θέλει. Γιατί δεν θα χρειαζόταν άδεια να πάρει στο μπαλκόνι να τα βάλει στου ηλιακού θερμοσύμφωνου. Συγγνώμη, να τα βάλει στι πανέλε.
1: Φωτοβολταϊκά. Ναι.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι όχι. Το θέμα είναι να βοηθήσουν περισσότερο ενεργειακά
1: λοιπόν,
2: τη διαδικασία.
1: Την καλημέρα μας κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε
2: καλημέρα,
1: πολύ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Να είστε καλά και καλό μήνα. Χαίρετε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Έχει γεμίσει η Αθήνα με ηλιακούς θερμοσύμφωνες, δηλαδή νομίζω ότι ελάχιστοι έχουν πάρει ειδική άδεια. Βέβαια χρειάζεται μια συνεννόηση αν μένεις σε κάποια πολυκατοικία και έχεις και διαφορές με τους συνιδιοκτήτες ή με τη διαχειρίστρια ή το διαχειριστή. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη που αναφέρεται στο παράδειγμα της Κύπρου, η οποία Κύπρος δεν έχει δηληστήρια, από εμάς παίρνει πετρελαίο, αλλά έχει αφαιρέσει το φόρο. Η βενζίνη έχει ανέβει 20 λεπτά από την τελευταία φορά που είχα έρθει, ήταν 1,34 και σε πολλά αγαθά συμπεριλαμβανομένου και του κρέατος έχει αφαιρεθεί ο ΦΠΑ για να υπάρχει μεγαλύτερη προσέγγιση της πραγματικότητας και λιγότερη ακρίβεια. Το ξέρω αγαπητέ Ευαγγελή, είναι έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα. Δώστε μου μερικά λεπτά να διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββατοκυριακού. Έχουν ενδιαφέροντα θέματα παρά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που όσο να είναι πέφτει η επικαιρότητα, η δισογραφία, ειδικά σε πολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε διαφορετικά με την εφημερίδα 60 Plus, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Αναγκαίο ένα γενικευμένο Big Bang στην πολιτική και το εργατικό κίνημα, γράφει ο πλέον εξειδικευμένος εργατολόγος, ο Αλέξης Μητρόπουλος. Τα παραμύθια συνεχίζονται για τις δίθεν ενισχύσεις του συνταξιούχους, γράφει η εφημερίδα 60 Plus των συνταξιούχων. Που έχει αρκετά άρθρα και ρεπορτάζ τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις συντάξεις και όχι μόνο. Απογευματινή έχει κάνει πρώτο θέμα το γυροκομείο Κολαστήριος Αμπελοκήπους. Αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Αν είναι δυνατόν, ακούστε τι είπαν οι υπεύθυνοι. Φοβερό πράγμα, έτσι. Στους συγγενείς μιας 72χρονης που οι άνθρωποι δεν ξέρω, είχαν κάποιες οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα αυτά. Αν δεν πληρώσεις, θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Στον κάδο απορριμμάτων εννοεί. Το μαξί μου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές. Κρίσιμη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Και φωτιά τα καύσιμα. Σταθερό το ρεύμα. Άλμα ο πληθωρισμός. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, μνηστήριες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Άλλο θέμα από την εφημερίδα στο καρφί, σκιώδης κυβέρνηση, διεύρυνση και μετοπική σύγκρουση με Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα. Ο Φαραντούρης άναψε το φυτίλι των μεταγραφών και της πολιτικής ενίσχυσης. Η εφημερίδα αναφέρεται στη συνεργασία του Νικόλα Φαραντούρη. Θα τον έχουμε αύριο εδώ στο στούντιο του Real FM με το Πασόκ. Τα παραπολιτικά. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Δεύτερο θέμα, ισορροπίες, σενάρια και κόντρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Και άλλο θέμα, 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων από την κυβέρνηση. Περνάμε στη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, την Alpha Free Press. Πακέτο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Την πόρτα για νέο πακέτο ελαφρύνσεως το Σεπτέμβριο ανοίγουν οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας που ανακοίνωσαν η Eurostat και η Elstat. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης του Σαββατοκυριακού. Οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους, χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, με δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Ρίζος Πάστης, πολεμική επέμβαση σε διεθνές στο Λίσκο για τη Γάζα, νέα εγκληματική επίθεση του Ισραήλ με συνεργό την ελληνική κυβέρνηση. Η εφημερίδα Κόντρα, γράφει ότι είναι έτοιμος ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Αυτό πιστεύει η εφημερίδα Κόντρα για τον Αλέξη Τσίπρα. Και η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά, συγκεκριμένα στοιχεία στο ρεπορτάζ της εφημερίδας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Οι καθημερινοί τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες σε εστίες, διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεύτερο θέμα, επικίνδυνα παιχνίδια τα πατίνια, οι ειδικοί μιλούν στην καθημερινή. Και τρίτο θέμα, τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για την προανακριτική. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητείται πολιτική διέξοδος, έρευνα προράτα. 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, βαθαίνει και εξαπλώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια. Ποια δυναμική καταγράφουν τα κόμματα? Θα δούμε λοιπόν, έχει δημοσκόπηση η εφημερίδα των συντακτών, θα τη δούμε σε λίγο και θα την αναλύσουμε μία προς μία. Λοιπόν, την έχω μπροστά μου. Πάμε να το κάνουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε να διαβάσουμε και τα άλλα πρωτοσέλιδα. Πόση ώρα θέλουμε ακόμα, Γιώργο? Έχουμε τελειώσει? Ως εδώ με το φιλότουρκο Ζελένσκι. Νέα ανθεληνική κίνηση από το διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου. Πρώτο θέμα στα νέα, χεράτα και πέτσινα τα πτυχία. Πάρτι παρανομία στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα, κάτι τρέχει στο Αιγαίο. Και ο ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια. Ποιοι κερδίζουν φορολογικές δηλώσεις? Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα πρωτοσέλιδα, αλλά και με τη δημοσκόπηση της προράτα.
0: Real FM. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Corn Flakes αλλά και Elite φρυγανιές οικογενειακές συσκευασίες σε χρυσές τιμές. Dove προϊόντα σώματος, αφρόλουτρα, αποσμητικά αλλά και Tena Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Ultra Xampuan, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Γαλαξίας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απορρίπτει ο Ντόναλντ Τραμπ και την τελευταία πρόταση που επέβαλε η Τεχεράνη μέσω των Πακιστανών διαπραγματευτών. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την κατάρρευση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Περισσότερα στο real.gr.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
8: Real FM.
13: Καλημέρα.
14: Καλώς τον.
13: Θα ήθελα ένα...
14: Έφτασε.
13: Α, και...
14: Εννοείται.
13: Με...
14: Ξέρω, ξέρω.
13: Χωρίς...
14: Βεβαίως.
15: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy & Meta. Naturals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Κάπως καλύτερα θα είναι τα πράγματα σε σχέση με χθες. Βέβαια έχει πέσει η θερμοκρασία. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Νίκος Καντερές. Αναλυτικά, ο έμπειρος μετεωρολόγος. Σε γενικές γραμμές πάντως λένε μετεωρολόγοι ότι από Δευτέρα θα βελτιωθεί ο καιρός. Το επόμενο Σαββατοκύριακο σε σχέση με σήμερα θα είναι η θερμοκρασία 10-12 βαθμούς παραπάνω. Θα φτάσει στα κεντρικά και νότια τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ τώρα θα φτάσει μέχρι τους 18-19. Λοιπόν, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε από χθες. Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης σαν μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Γιώργος Δαβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης παράλληλα. Παίζουν τα αγόρια αυτά, εναλλάσσονται. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Καλημέρα στην κυρία Μερή, να είστε καλά, καλό μήνα με υγεία και χαρές κυρία Μερή. Καλημέρα στη Γεωργία. Γεωργία, έχεις δίκιο, το διαβάζουμε από το πρωί το μήνυμα για το πρόβλημα στη Χίο που οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο στη φοιτητική εστία. Γιατί δεν ακούει κανείς? Έχουν δίκιο οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται και στέλνουν τα παράπονά τους. Καλό μήνα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος, του σκοπευτικού. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα φίλε, καλό μήνα. Το καλοκαίρι αυτό θα σβήσω. Η εφημερίδα των Συντακτών έχει πρώτο θέμα την έρευνα της ΠΡΟΡΑΤΑ. Η εφημερίδα των Συντακτών είναι μια εφημερίδα η οποία κινείται στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, δεν την κρύβει. Έχει μια σταθερή πολιτική γραμμή, θα έλεγα, ως εφημερίδα και καλά ρεπορτάζ. Δημοσιεύει δημοσκόπηση πανελλαδική σήμερα, χωρίς εκτίμηση εκλογικής επιρροής, δηλαδή χωρίς αναγωγή επί των εγκύρων και χωρίς αναγωγή της γκρίζα ζώνης των αναποφάσεων, παρά μόνο πρόθεση ψήφου. Θα σας διαβάσω σε λίγο τα αποτελέσματα, σε μερικά δευτερόλεπτα. Γιατί δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου που έχει ενδιαφέρον, είναι και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι ωραίο να τα συζητήσουμε και να μου στείλετε μερικά μηνύματα μετά. Λοιπόν, πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στο 24,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11%, τρίτο κόμμα έρχεται η Ελληνική Λύση με 8,5%, τέταρτο το ΚΚΕ με 7,5%, πέμπτη Πλεύση Ελευθερίας με 7%, και μετά έχουμε άλλα κόμματα, διάφορα άλλα κόμματα. Προφανώς μέσα σε αυτά είναι και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, ίσως και ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά με 11% όλα αυτά μαζί. 5% ΣΥΡΙΖΑ, έχει πέσει δραματικά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. 3,5% η Φωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25. 1,5% οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 1,5% η Νέα Αριστερά του κ. Σακελαρίδη πλέον, 1,5% η Νίκη του κ. Νατσιού και προσέξτε τι σας έλεγα πριν, υπάρχει ένα 14,5% που δεν έχει αποφασίσει. Είναι η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, η αναποφάσιστη, μετριοπαθής, σκεπτόμενη ψηφοφόρη. Άρα, στην πρόθεση ψήφου παίρνει η Νέα Δημοκρατία 24,5% με δεύτερο κόμμα του ΠΑΣΟΚ στο 11%. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, την οποία έχει κάνει η εφημερίδα και δεν τη δημοσιοποιεί, κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι σωστή η μέθοδος δημοσκοπικά, επιστημονικά, είναι σαφώς μεγαλύτερα τα ποσοστά όλων. Τώρα εξαρτάται πόσο μεγαλύτερα. Προσέξτε τώρα. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? Ο Μητσοτάκης είναι πρώτος με 27%. Υπάρχει όμως ένα 34% που ξεπερνά το Μητσοτάκη και λέει κανέναν από όλους αυτούς. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Είπαμε Μητσοτάκης 27%, Ανδρουλάκης μόλις 8%, για αρχηγό δηλαδή κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, που υποτίθεται ότι αποτελεί την εναλλακτική πρόταση εξουσίας, είναι πολύ χαμηλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 8% παίρνει και ο κ. Βελόπουλος, 7% η κυρία Κωνσταντοπούλου. Που μπορείς να πεις ότι ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου ηγούνται κομμάτων μικρότερης δυναμικής από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, όμως φαίνεται ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία έχουν άλλη αντίληψη και φιλοσοφία οι πολίτες. Μετά έρχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος με 5, ο κύριος Κουτσούμπας με 4, ο κύριος Ακελαρίδης με 3, η κυρία Αφροδίτη Λετρινοπούλου με 2 και στο τέλος ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Νατσιός. Να πούμε ότι έχουν υπολογίσει τα κόμματα τα οποία είναι στη Βουλή, είναι ένα κόμμα, το κόμμα των Δημοκρατών του κυρίου Κασελάκη. Έχει ενδιαφέρον και η ερώτηση: ποιο κόμμα με εκπροσώπηση στο Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρείται ότι πιέζει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία με την αντιπολίτευση που της ασκεί? Δηλαδή, ποιο κόμμα κατά την άποψη της εφημερίδας των συντακτών και κατά την δημοσκοπική εταιρεία Προράτα είναι το πιο πιεστικό προς τη Νέα Δημοκρατία? Εκεί λοιπόν έρχεται η πλεύση ελευθερίας πρώτη, με 19%. Ακολουθεί το Πασόκ με 14, η Ελληνική Λύση με 13, το Κουκουέ με 5, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με 2, η Φωνή Λογικής με 2, η Νέα Αριστερά με 1 και η Νίκη με 1. Κανένα από τα κόμματα αυτά έρχεται πρώτο με 37%. Λοιπόν, αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Θα διαβάσουμε και άλλα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από την Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Περιμένει υπομονητικά η Μαργαρίτα Κάρδαρη στη τηλεφωνική γραμμή. Μαργαρίτα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα Γιάννη μου και στους ακροατές.
1: Καλό μήνα, με υγεία Μαργαρίτα, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, διάβαζα ένα ρεπορτάζ στον Ελεύθερο Τύπο του Κώστα Κατοίκου.
2: Ναι.
1: Σύνταξη σε μία μέρα από το 2027, αυτό το ακούμε κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες. Και ψηφιακά όλα τα ένσημα από το 1980 έως σήμερα. Έχεις επιπλέον στοιχεία να μας παρουσιάσεις? Τα ακούμε.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η πρόθεση βέβαια της κυβέρνησης είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό και προσπάθειες γίνονται για να απονέμονται οι συντάξεις πολύ πιο γρήγορα. Ένα μέτρο που έχουν εφαρμόσει και το οποίο συνεχώς το εμπλουτίζουν με νέες πληροφορίες είναι η ψηφιοποίηση των ενσήμων.
1: Ναι.
2: Αυτό αποτυπώνεται σε μια site του ΕΦΚΑ που λέγεται Αναλυτικό Ιστορικό του Ασφαλισμένου. Τα ένσημα, πρόθεση λοιπόν είναι και τα βήματα που θα ακολουθήσουν να περάσουν όλα τα ένσημα που είναι σε χαρτό υλικό, τα παλιά ένσημα, οι καρτέλες μέχρι το 2001, να περάσουν μέσα σε αυτή την ψηφιακή εφαρμογή. Να γίνει αυτό που λέμε σάρωση στη γλώσσα των αυτών που ασχολούνται με την
1: αυτό
2: πληροφορική.
1: Αυτό το ακούμε αρκετά χρόνια όταν συμβεί, αλλά τελικά
2: ναι,
1: δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Η αλήθεια είναι ότι εμπλουτίζεται, αλλά όποιος δεν είχε πάει τα ένσημά του για επίσημη ανακεφαλαίωση δεν υπάρχουν μέσα σε αυτό το αρχείο.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς έχουμε προτείνει από την εκπομπή σου τα ένσημα που έχουν στα χέρια τους 2 έτη πριν τη συνταξιοδότηση να τα πηγαίνουν οι ίδιοι στον ΕΦΚΑ προκειμένου να τα ψηφιοποιήσει, ούτως ώστε να είναι και ολοκληρωμένη η λεγόμενη ασφαλιστική τους ιστορία.
1: Ναι.
2: Γιατί αντλούνται από εκεί στοιχεία και βγαίνουν συντάξεις. Και για να είναι σωστές, γιατί και σήμερα βγαίνουν αυτό που λέμε fast track διαδικασία, βλέπουμε και συντάξεις μέσα σε 3 μήνες, σε 2 μήνες. Οι απονομές των συντάξεων χειρίας, που είναι απλά μια μεταβίβαση, γίνεται και σε 1 μέρα.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν θα πρέπει να μετρηθούν από την αρχή και για να είναι σωστές, θα πρέπει όλο το υλικό των ενσήμων να έχει πάει στον ΕΦΚΑ και αυτό το οποίο κάνουν σήμερα είναι με ό,τι στοιχεία έχουν. Γι' αυτό θα δώσουμε τη συμβουλή να πηγαίνουν οι ίδιοι τα ένσημά τους, όπως είπαμε, 2 έτη νωρίτερα και να παρατηρούν και αυτό το αρχείο που τους αφορά.
1: Ναι.
2: Να δουν υπάρχουν λήψεις, υπάρχουν ένσημα χαμένα.
1: Α, υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποια ένσημα να είναι χαμένα? Πώς γίνεται αυτό δηλαδή, να έχουν...
2: Βεβαίως, να τα έχει χάσει ο ενδιαφερόμενος. Μπορεί να είναι σε μια μετακόμιση συνήθως ή να, ναι, τα έχει, να έχουν καταστραφεί.
1: Να τα έχει χάσει ο ενδιαφερόμενος, όχι να τα έχει χάσει, ναι, ο ΕΦΚΑ.
2: Όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν τα, okay, είχε στα χέρια του. Άμα τα είχε στα χέρια του, θα τα είχε ψηφιοποιήσει.
1: Αυτό λέω. Δεν μπορεί να τα είχε στα χέρια του από παλιά και να μην έχει προλάβει να τα ψηφιοποιήσει.
2: Όχι, όχι. Όταν έχουν κατατεθεί, κρατάνε και αντίγραφα οι ασφαλισμένοι. Παίρνουν πρωτόκολλο με το πόσες καρτέλες έχουν καταθέσει.
1: Okay.
2: Όχι ότι δεν γίνονται και λάθη, αλλά πολύ σπάνιο και με τις καρτέλες και το πρωτόκολλο που έχουμε, τα διορθώνουμε αυτά τα λάθη. Τα λαμβάνουν υπόψη τους.
1: Τώρα, τι άλλο?
2: Επίσης, τώρα έχουμε με τις συντάξεις του δημοσίου. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι να δίνεται μία προσωρινή σύνταξη σε 40 μέρες περίπου από την κατάθεση των δικαιολογητικών, που έχει σαν βάση τις αποδοχές που έχει κάποιος τον Οκτώβριο του 2011.
1: Ναι.
2: Και στη συνέχεια βγαίνει η οριστική. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα εκλείψει. Και θα δίνουν πολύ πιο γρήγορα τις οριστικές συντάξεις και δεν θα καθυστερούν με προσωρινές, γιατί πραγματικά όταν δοθεί μια προσωρινή σύνταξη, προτεραιότητα παίρνει κάποιος άλλος που δεν έχει πάρει χρήματα καθόλου. Άρα θα καταργηθεί το μέτρο της προσωρινής, ούτως ώστε να εξετάζεται μία φορά ένας φάκελος και να βγαίνει η οριστική όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Τώρα, από
2: σωστό, να το δούμε.
1: Να το δούμε σιγά σιγά ακριβώς. Τώρα, επανέρχομαι στα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, στην ψηφιοποίηση δηλαδή των ενσήμων. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο αγαπητός Γιώργος, να είσαι καλά Γιώργο και σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Αν στο συνοπτικό ιστορικής ασφάλισης που βλέπει κάποιος ασφαλισμένος στον ΙΕΦΚΑ, στα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, αναφέρεται η έναρξη και η λήξη και ο φορέας, αυτό σημαίνει ότι είναι αναγνωρισμένα όλα αυτά τα χρόνια?
2: Σωστά. Είναι, αυτό σημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ τα αναγνωρίζει.
1: Και αλλά και εμείς... Α, δεν σημαίνει όμως ότι τα έχει ψηφιοποιήσει.
2: Όχι, δεν είναι η επίσημη ψηφιοποίηση αυτή. Η επίσημη ψηφιοποίηση είναι αυτή που παίρνουμε με απόφαση.
1: Κατάλαβα.
2: Και αφορά κυρίως το ΙΚΑ. Τα στοιχεία καλώς φαίνεται εκεί ότι είναι περασμένα, αλλά θα πρέπει και εμείς να έχουμε τα βιβλιάρια μας και να τα καταθέσουμε στη σύνταξη.
1: Α, θα πρέπει ούτως ή άλλως. Εκτός αν έχει αλλάξει η διαδικασία ψηφιοποίηση μέχρι τότε.
2: Εκτός και αν είναι όλα περασμένα και αν δεν χρειάζεται με βάση τον ΕΦΚΑ, αν έχουμε νεότερες οδηγίες, ότι τελείωσε η ψηφιοποίηση.
1: Μάλιστα.
2: Συμφωνούμε και εμείς με αυτό το αρχείο που βλέπουμε, πρώτα απ' όλα. Και αν δούμε λοιπόν ότι όλο το αρχείο, το δικό μας, σε αυτά που έχουμε στα χέρια μας, συμφωνεί με το ψηφιακό του ΕΦΚΑ, τότε ενδεχομένως να μην χρειάζεται καν να τα καταθέσουμε.
1: Μάλιστα, στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης που μπαίνει κάποιος με τα στοιχεία του τάξης, για να δει τα χαρακτηριστικά της ασφάλισής του. Εκεί όσα έχουν περαστεί. Σημαίνει ότι είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία, ότι αν δεν υπάρχουν
2: λάθη. Είναι αδιαμφισβήτητα, αδιαμφισβήτητα τα έχει αποδεχτεί ο ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα, κατάλαβα, ωραία.
2: Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει και εμείς να έχουμε παραστατικά.
1: Προφανώς.
2: Να τα καταθέσουμε.
1: Προφανώς, γιατί να, αυτά μπορεί να ζητηθούν.
2: Να τα βλέπουμε συχνά, να δούμε κατά πόσον ενημερώνεται σωστά.
1: Ναι, οκ, μάλιστα. Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες και όλα όσα

0: Θέλαμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
2: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους και σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια και τις ευχές. Να είστε πάντα καλά, με υγεία. Ωραίο το ερώτημα του Γιώργου. Γιατί δεν αναφέρεται το κόμμα της Καρισιανού στη δημοσκόπηση της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, όπως και αυτό του Τσίπρα. Μου γράφει ο Γιώργος από τα Χανιά, το να μην αναφέρεται καν στο ερωτηματολόγιο δημιουργεί ερωτήματα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το κόμμα αυτό θα συμμετέχει σε εκλογές. Ναι, άλλο γνωρίζουμε, Γιώργο, ότι θα συμμετέχει σε εκλογές και άλλο δεοντολογικά αν μπορείς να σε υπεραλάβεις ένα κόμμα που δεν ξέρεις ακόμα το όνομά του. Δεν μπορεί να το συμπεριλάβουν οι δημοσκόποι και γι' αυτό οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που είναι μέλη του ΕΣΟΜΑΡ, δηλαδή οι εταιρείες δημοσκοπήσεων των Ελλήνων δημοσκόπων που είναι αναγνωρισμένες από τον σύνδεσμό τους και από την επιστήμη, αν θέλεις, της στατιστικής και των πολιτικών επιστημών, έχουν βάλει ένα όριο ότι αν δεν ανακοινωθούν τα ονόματα αυτά, αν δεν ξέρουμε το προσανατολισμό, το κυβερνητικό τους πρόγραμμα, το όνομά τους, δεν ξέρουμε καν το όνομα των κομμάτων αυτών, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην πρόθεση ψήφου. Όμως, συμπεριλαμβάνουν μερικές ερωτήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα. Έχει η εφημερίδα, η προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Ερώτημα ως εξής. Εφόσον δημιουργηθεί νέος αυτόνομος πολιτικός φορέας υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, πόσο πιθανό είναι να τον ψηφίσετε στις εθνικές εκλογές? Και εκεί αναλόγως υπάρχουν ποσοστά. Είναι βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω 60%. Είναι σχετικά πιθανό να το ψηφίσω 15%. 10% είναι βέβαιο θα το ψηφίσω. Μόνο έτσι μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα ως προς την πρόθεση ψήφου για τα κόμματα αυτά. Δεν βγαίνουν διαφορετικά συμπεράσματα. Δυνητική δηλαδή η πρόθεση ψήφου. Με το αν μπροστά. Γιατί μέχρι να ανακοινωθεί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Ύστερα πώς να τα υπολογίσεις τα κόμματα αυτά. Αν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθεί κάποια στιγμή, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρισιανού, θα πρέπει να αλλάξει και τα δεδομένα στην πρόθεση ψήφου. Προφανώς το 5% που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι 5, θα είναι πολύ λιγότερο. Το ΠΑΣΟΚ που παίρνει 11% απέναντι στο 24,5% Νέας Δημοκρατίας, θα μείνει στο 11% ή θα έχει απώλειες 2-3 μονάδων από το κόμμα Τσίπρα. Και πώς η κυρία Καρισιανού θα επηρεάσει συνολικά το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σκηνικό? Θα χάσει η Νέα Δημοκρατία από τη δημιουργία του κόμματος αυτού ή όχι? Η ελληνική λύση που έχει το ίδιο εκλογικό κοινό θα πέσει από το 7,5% ή το 8,5% στο 5%? Είναι ερωτήματα που είναι αλληλένδετα το ένα με το άλλο. Για όσους γνωρίζουν καλά τις δημοσκοπήσεις, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό λένε σωστά οι δημοσκόποι, οι σοβαροί που είναι και επιστημονικά αρτοί αλλά και στις πολιτικές

0: αναλύσεις μετριοπαθείς για να έχουμε πλήρη αποκρυστάλλωση του πολιτικού σκηνικού και να μπορούμε να βγάλουμε μερικά βασικά πολιτικά συμπεράσματα σε δημοσιογραφικό επίπεδο, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί όλο το πολιτικό σκηνικό και να ξέρουμε θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα και πότε. Θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Καρισιανού και πότε. Και υπάρχει και ένα τρίτο. Θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά και πότε. Αν δεν γνωρίζουμε αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να εξάγουμε πολιτικά συμπεράσματα. Που πέφτει παραλιακή, εγώ δεν ήμουν... Σοβαρά τουλάχιστον. Που απευθύνονται σε σοβαρούς, σε σκεπτόμενους, σε μετριοπαθείς πολίτες. Όχι σε κομματικά τρολς. Σε αυτούς που αντιλαμβάνονται δηλαδή. Έχουν την ευφυΐα να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και σε πολιτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Για χαρά πάμε παρακάτω. Όλα okay και όλα άνω κάτω. Αργά ή γρήγορα θα συμβεί και αυτό. Περιμένουμε να ανακοινώσει το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Για τον κύριο Σαμαρά οι πληροφορίες είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Μένει να δούμε τι θα γίνει τελικά. Έρχεται πάλι μαύρο, μου γράφει εδώ ο κύριος Παυλίδης για το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε να το δούμε. Το ότι με 5% πάντως δεν βγαίνει το. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θα δούμε τι θα κάνει το κόμμα Τσίπρα. Εκεί θα εξαρτηθούν πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Ρεστιάδη. Μου έστειλε και πριν μηνύματα. Υπάρχει φίλτρο, κύριο Ρεστιάδη. Δεν έρχονται μηνύματα από άγνωστα email εδώ. Σας το λέω για να ξέρετε. Δεν διαβάζουμε ποτέ μηνύματα κομματικών τρολς, βλαμμένων, προβληματικών ή οτιδήποτε άλλο. Να το ξέρετε. Μάλλον δεν μας παρακολουθείτε χρόνια πολλά εδώ. 1 εκατομμύριο μηνύματα να στείλουν δεν θα διαβαστούν ποτέ από εμάς. Άρα τζάμπα κουράζονται. Σας το λέω γιατί το ερώτημά σας είναι συγκεκριμένο. Καλημέρα και στην αγαπητή την Άννα. Να σε καλά, Άννα. Να χαίρεσαι τα γενέθλια του άντρα σου. Να είναι πάντα όρθιος και δυνατός. Και σε ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές για καλό μήνα. Λοιπόν, Νίκος Καντερές, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει μετεωρολογικά και πότε θα περιμένουμε βελτίωση του καιρού. Καλημέρα, κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς στο στούντιο. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, για την ψυχρή αυτή εισβολή. Λοιπόν, κοιτάζοντας το αρχείο, εν πάση περιπτώσει, παρατήρησα ότι τα τελευταία 40 χρόνια, σχεδόν κάθε μέρα, κάθε χρόνο, είχαμε ψυχρή εισβολή μπαίνοντας υπό το Μαγιά. Συγκεκριμένα, το 1986, στην Αθήνα είχε κατέβει η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Το 1987 επίσης. Το 2006 επίσης 17 βαθμούς. Το 2016, mm-hmm. 2 και 3 του μήνα, είχε πέσει στους 4 και 3 βαθμούς αντίστοιχα στην Αθήνα η θερμοκρασία με βροχή.
0: Ναι.
1: Και έχουμε βέβαια και το 2026 με την ψυχή ρητούλη που πράγματι όπως είχαμε επισημάνει ήταν σαν κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη πόλη θερμοκρασίας. Η Αθήνα χθες έφτασε στους 14 βαθμούς όταν προχθές είχε 27 και 28 βαθμούς.
0: Μα είδαμε και χιόνια στα ορεινά της Βορείου Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε, τα χιόνια ήταν πολύ λίγα. Δεν είναι νομίζω το μήνα.
0: Λίγα, λίγα είδαμε κάποια χιόνια.
1: Εντάξει, ναι. Προφανώς, αλλά δεν είχε όρεξη. Γιατί είχε ανεξηρέσει μάζες, άρχισε λοιπόν μπαίνοντας στο κεντρικό Αιγαίο και στις Κοράδες και συνέχεια, εκεί έπεσαν κάποιες βροχές. Σίγουρα Ελλάδα σχεδόν τίποτα γιατί ακόμα
0: ναι, ήταν... Άρα μισό λεπτό, γιατί εγώ διάβαζα ότι η χθεσινή Πρωτομαγιά ήταν η πιο κρύα των τελευταίων 70 ετών. Το 87 που μας αναφέρεται η Αθήνα είχε 17 βαθμούς, το 44 είχε 16, χθες η μέγιστη έφτασε τους 14.
1: Λοιπόν, έφτασε στις 14, αυτό το 44 είναι από τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ. Εγώ σας αναφέρω στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είναι από το 70 και μετά. Αυτές είναι οι πολύ ψυχρές εισβολές που έχουμε και πρέπει πάντα να γίνει αναγωγή στον ίδιο μετεωρολογικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω για τα 70 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το 2016 το συγκρίνω με αυτή την περίπτωση που του 1944 που λέει, που είχαμε 14 βαθμούς στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Εδώ είχαμε και τις 2 και τις 3 του μήνα και βροχή και 13 βαθμούς. Άρα λοιπόν συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει τέτοια ψυχρή εισβολή. Μπορεί να έχει μεγάλη περίοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γεγονός ότι είχαμε μια πάρα πολύ ψυχρή εισβολή, η οποία ήταν σαν χαρακτηριστικό την μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και τους βοριάδες που εξακολουθούν να έχουν ένταση και 8 μποφόρ στο Αιγαίο για να αρχίσουν να πέφτουν από αύριο. Και τα φαινόμενα γενικά λίγα, εκτός επαναλαμβάνω από περιοχές που είναι και η θάλασσα.
0: Σήμερα θα έχει λιγότερο αέρα από χθες.
1: Περίπου στα ίδια. Θα πέσει λίγο. Θα πέσει λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή στην Αθήνα να φτάσει στην Κρυσία 15 βαθμούς και να έχει και εδώ έξω στον Εμπορικό 6 και 7 μποφόρ.
0: Λίγο λιγότερο από χθες δηλαδή.
1: Ναι, λίγο. Mm-hmm. Αύριο θα πέσει. Αλλά αύριο, τώρα μπορεί να έχουμε και τη λιακάδα. Αύριο μπορεί να έχουμε και λίγο περισσότερη συννεφιά στην Αθήνα. Αν δημιουργηθεί αυτό το βόρειο ρέμα που θα δώσει βροχές βασικά στην Βόρεια Κρήτη.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει φεύγει αυτή η ψυχρή εισβολή. Και πάμε στο ουσιώδες τώρα ότι από Δευτέρα αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη να ανέβει η θερμοκρασία αρκετά, στα 25-26 βαθμούς. Και ίσως, αν θέλετε να κάνω και μια πιο μακριά πρόγνωση, η πιο πάνω εβδομάδα να μας έχει περισσότερο ενδιαφέρον από πλευρά θερμοκρασία.
0: Δηλαδή προς τα πάνω ή προς τα κάτω πάλι.
1: Προς τα πάνω.
0: Α, καλοκαιράκι λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Καλό μήνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Για να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, Γιάννη. Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδολάκης κάνει ζημιά στο Πασό. Κρατάει τα ποσοστά του κόμματός του πολύ χαμηλά και δεν είναι ικανοποιητικό, αποτελεσματικός για αρχηγός. Απορώ γιατί δεν αποχωρεί από μόνος του. Αν δεν δοκιμαστεί στις εκλογές, είναι λίγο δύσκολο να αποχωρήσει, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Φανή που διαμαρτύρεται γιατί οι χείρες. Δεν έχει γίνει καμία αύξηση στις συντάξεις που παίρνουν οι χείρες και κάτι που δεν έχει ακουστεί είναι η αποχή των συμβολιογράφων να ανοίξουν τις διαθήκες. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Γιώργο τον Αυτιά αυτά τα θέματα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μαρίνο, να σε καλά Μαρίνο. Καλημέρα και στον Λευτέρη που διαμαρτύρεται, μάλλον ρωτά, δεν διαμαρτύρεται. Αν μπορούμε να μάθουμε πότε θα πληρωθούν κάποια βάουτσερ που παρακολουθούσε Γιάννη κόρη μου. Τελείωσε στο τέλος Δεκεμβρίου και ακόμα δεν έχει πάρει τίποτα. Δεν ξέρω, για στείλε μου επιπλέον πληροφορίες. Ποια βάουτσερ εννοείς? Καλημέρα στο Στέλιο του Γκαλατζή που θέλει να ρωτήσουμε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μια ουσιαστική λύση ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο όταν το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιάννη έχει κρίνει ότι οι αδιαφανείς όροι για συναλλαγματικό κίνδυνο μπορούν να είναι καταχρηστικοί. Με ρωτάει κι άλλα, τα οποία θα μεταφέρω λίγο αργότερα στο συζητητή, στη συνομιλία που θα έχουμε. Ο φίλος ο Νίκος από τη Χαλκίδα στέλνει την καλημέρα του. Καλό μήνα. Άκουσα την προτροπή για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια Γιάννη εν αναμονή της έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης με πιθανολογούμενο κόστος περίπου έως 1.200 ευρώ και απόσβεση σε 3 χρόνια. Με δεδομένο ότι αδυνατούμε να αντιθασέψουμε τον πληθωρισμό, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά νοικοκυριά που μπορούν να σηκώσουν και άλλα βάρη όπως η αγορά φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Δεν απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά. Όποιος έχει τη δυνατότητα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Άλλωστε θα βγουν και χρηματοδοτικά προγράμματα για αυτούς οι οποίοι θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αγαπητέ φίλε Νίκο. Δεν ξέρω αν αφορά όλους. Πριν πάμε σε ειδήσεις, να πούμε το μήνυμα του Γιώργου που επισημαίνει ότι σχετικά με τα πατίνια πρέπει να θεσπίσει η πολιτεία ότι το τροχοφόρο για να κυκλοφορεί και να τηρείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πρέπει οι τροχοί να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις και κάθισμα οδηγού. Δεν μπορεί η τροχή να είναι μικρότερη από καρότσι μπέμπα. Δεν έχει άδικο φίλε, αλλά αυτά όλα πρέπει να προβλεφθούν και στην πράξη. Δηλαδή να κόβουν κλίσεις οι τροχονόμοι. Καλημέρα στον Κώστα, το φίλο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κυρία Κατερίνα, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στον Κώστα Αναγνωστάκη από τα Χανιά. Καλημέρα και στον κύριο Ζαχαριουδάκη που μου στέλνει ενδιαφέρον μήνυμα για το αν θα υπάρξει αυτοδυναμία ή όχι. Ούτως ή άλλως, κύριε Ζαχαριουδάκη, δεν πρόκειται να γίνει μία εκλογική αναμέτρηση. Θα γίνουν δύο, ίσως και τρεις για να βγει εκλογικό αποτέλεσμα και να μπορεί να προκύψει πιθανότητα συνεργασίας ή όχι. Το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν δεν πάρει αυτοδυναμία, δεν πρόκειται να συνεργαστεί.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι
5: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
6: TRT 95,1 FM Stereo. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Είναι μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδών, με δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον πρόεδρο δεν έληξε στις 60 ημέρες, ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο. Στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπίο, Βούλας, Ακτύπος, Ιδόνος, Πειραιά.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμό τιμωρήθηκε από την Ευρωλίγκα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off. Δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο, ενώ εάν οι πράσινοι περάσουν με 3-0 νίκες στη Βαλένθια θα μείνει και εκτός Final Four. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
1: Real FM. Δάνειο εδώ και τώρα. Πρόντο Μπένιο. Δωρεάν εκτίμηση στα τιμαρφίσας από τους ειδικούς μας και δανειοδότηση έως 12 μήνες με την εγγύηση τραπεζικού ομίλου. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, κάπως πάει να βελτιωθεί το πράγμα με μια ηλιοφάνεια η οποία μαζί με ένα ελαφρύ βοριαδάκι έχει κάνει λίγο πιο ευχάριστη την ατμόσφαιρα το πρωί. Την ατμόσφαιρα το πρωί έβρεχε. Τελείως χειμωνιάτικο, δηλαδή σκηνικό Φεβρουαρίου με θερμοκρασίες στα βόρεια προάστια 7 και 8 βαθμούς Κελσίου. Μας τα είπε ο κύριος Καντέρες πριν από λίγο. Λοιπόν, θα φτιάξει ο καιρός, που θα πάει. Από Δευτέρα όλα επανέρχονται στην κανονικότητά τους. Θυμάστε το πολιτικό σύνθημα, επιστροφή στην κανονικότητα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8. Μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, έχουμε τη δημοσκόπηση της Προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Μια εφημερίδα η οποία παραδοσιακά στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και έχει ένα ενδιαφέρον μήνυμα στείλει ο φίλος ο Πάνος ο Ζαχαριουδάκης, ο αγρονόμος. Με τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά και την εμφανή πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό κομμάτων που πιθανότατα θα εισέλθουν στη Βουλή, διαμορφώνεται ένα σκηνικό που η επόμενη κυβέρνηση, γράφει ο κ. Ζαχαριουδάκης, δύσκολα θα είναι αυτοδύναμη. Πιο ρεαλιστικό μοιάζει ένα σχήμα συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Νίκο Δένδια, καθώς δύσκολα θα γίνει αποδεκτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πιθανούς εταίρους, γράφει ο φίλος ακροατής. Αυτό το σενάριο φαίνεται σήμερα το πιο πιθανό πολιτικά για τη χώρα. Παίρνοντας υπόψη τη δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ σήμερα, αγαπητέ φίλε κύριε Ζαχαριουδάκη, την πρόθεση ψήφου, γιατί η εφημερίδα δεν δημοσιοποιεί την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, που δίνει επιπλέον ποσοστά λόγω της αναγωγής των αναποφάσεων ψηφοφόρων και η αναγωγή γίνεται επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24,5. Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 11. Πιστεύει στα σοβαρά ότι αν έρθουν αυτά τα αποτελέσματα σε εκλογές, μην δώσουμε παραπάνω ποσοστά σε κανένα κόμμα. Αυτά τα οποία σήμερα δημοσιεύει η εφημερίδα των Στεκών. Το δεύτερο κόμμα θα έχει άποψη για την κυβέρνηση συνεργασίας στο μέλλον. Δηλαδή το δεύτερο κόμμα με 11% θα βάλει όρους για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό το πρώτο κόμμα κατά πάσα πιθανότητα θα πάει σε δεύτερη επαναληπτική εκλογή και εν συνεχεία ενδεχομένως να υπάρξει πρόταση συνεργασίας. Αν θες τη γνώμη μου, στην περίπτωση που δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρόταση από την αντιπολίτευση, δεν βλέπω πολιτικό πρόσωπο. Εγώ θα έβλεπα περισσότερο δηλαδή την πιθανότητα πρωθυπουργοποίησης ενός προσώπου όπως ο Στουρνάρας, όπως ο Παπαδήμος, κάτι το οποίο το είχαμε δει και στο παρελθόν δηλαδή. Μάλλον δηλαδή πιο κοντά σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού παρά σε μια κυβέρνηση με πολιτικό πρόσωπο επικεφαλής. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση αν θέλεις. Κράτησέ τη και θα τη δούμε στο μέλλον. Αλλά ο Μητσοτάκης με 25% να κάνει αποδεκτό το αίτημα του δεύτερου κόμματος που θα είναι στο 11% για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αυτά δεν γίνονται πουθενά και δεν θα γίνουν ούτε εδώ. Άρα για να υπάρξει θέμα αλλαγής πρωθυπουργού θα εξαρτηθεί το ποσοστό του πρώτου κόμματος ποιο θα είναι σε συνδυασμό με τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Άλλο για παράδειγμα να είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος στο 25 και το ποσοστό του δεύτερου στο 20 και άλλο να είναι στο 25 και το ποσοστό του δεύτερου στο 11. Καταλαβαίνεις ότι εκεί δεν μπορείς να βάλεις όρους. Από τα ποσοστά λοιπόν των κομμάτων θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, γι' αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν δεν δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, πώς θα σχηματοποιηθεί με τη δημιουργία του κόμματος Καρισιανού και ενδεχομένως και με το κόμμα Σαμαρά, δίστανται εκεί οι απόψεις και οι πληροφορίες, δεν μπορούμε να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα ή τουλάχιστον κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να πέσουν μέσα. Εμείς επιμένουμε σε καλοκαιρινά τραγουδάκια. Είδατε τι σας βάλαμε. Για ακούστε.

0: Λοιπόν, αύριο με λίγο μετά τις 9 θα έρθει εδώ στο στούντιο του Real FM ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης για να μας εξηγήσει όλο το παρασκήνιο της συνεργασίας του και της προσχώρησής του στο Πασόκ, γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν αποδέχτηκε την πρόταση συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα να συνεργαστεί με το νέο κόμμα, τι συνέβη, γιατί διαγράφει, γιατί άφησε εχμές κατά του συναδέλφου του Ευρωβουλευτή, του κυρίου Αρβανίτη, ποιος μεσολάβησε για να πάει στο Πασόκ. Πώς θα αντιμετωπίσει τις πληροφορίες και όχι μόνο τις πληροφορίες, τα δημοσιεύματα, είτε προέρχονται από κομματικά τρόλς είτε όχι, από προβληματικούς δηλαδή, είτε από κανονικούς και σοβαρούς, οι οποίοι θα του θυμίζουν τι έλεγε παλαιότερα για το Πασόκ. Θα απαντηθούν όλα αυτά αύριο λίγο μετά τις 9 εδώ από τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή ένα νέο στέλεχος του Πασόκ, που έχει και πολιτική κατάρτιση και επιστημονική έτσι προσέγγιση των πραγμάτων και είναι ο αρχιτέκτον, ο εγκέφαλος του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που κατά τις δικές μου πληροφορίες, κατά το ρεπορτάζ, θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα και συγχαρητήρια και για το μουσικό γούστο.
0: Είστε μια πολύ ήρεμη, μετριοπαθή σε φωνή που κατά τη γνώμη μου απευθύνεται στο χώρο του κέντρου και έχει ανάγκη, αν θέλετε, σήμερα ο πολιτικός κόσμος, αναδεικνύοντας τέτοιου είδους επίπεδο συζήτηση στο δημόσιο διάλογο όπως οι συζητήσεις που κάνετε εσείς με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους δημοσιογράφους. Δεν το λέω συχνά για πολιτικούς αυτούς, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος προσέγγισης μακριά από την τοξικότητα των ημερών.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι πολύ τιμητικό να έρθετε από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει χιλιόμετρα στον χώρο της δημοσιογραφίας.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα από αυτά τα οποία βλέπω μπροστά μου. Η εφημερίδα των συντακτών είναι μια εφημερίδα η οποία παραδοσιακά κινείται κοντά στον χώρο της αριστεράς. Στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το κρύβει. Μια ιστορική εφημερίδα που έχει άποψη στο πολιτικό ρεπορτάζ και φωνεί στην γενικότερη αριστερά. Δημοσιεύει σήμερα δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ. Ακούστε αποτελέσματα. Πρόθεση ψήφου. Χωρίς αποχή και χωρίς αναγωγή. Νέα Δημοκρατία 24,5. ΠΑΣΟΚ 11. Ελληνική Λύση 8,5. ΚΚΕ 7,5. Πλεύση Ελευθερίας 7. ΣΥΡΙΖΑ 5. Από εκεί και κάτω όλοι είναι, όχι, είναι 3,5% εντός Βουλής Συμφωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25 και είναι η Νίκη με 1,5%, η Νέα Αριστερά με άλλο 1,5% και οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη με επίσης 1,5% εκτός Βουλής. Άλλα κόμματα ψηφίζει το 11% και δεν έχω αποφασίσει το 14,5%. Θέλω λοιπόν μια απάντηση. Μετά όλα όσα καταγγέλλεται και μετά από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%?
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση. Άλλωστε, άκουγα πριν και την ανάλυση σας σε σχέση με την αναμονή δημιουργίας νέων κομμάτων. Αυτή η πολυδιάσπαση σε κενό, αν θέλετε, εκλογικού χρόνου, δημιουργεί και αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, διότι ο κόσμος θα έχει να επιλέξει την ανανέωση της θητείας της Νέας Δημοκρατίας, που θα σημάνει ψήφο εμπιστοσύνη σε μία σειρά πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή του. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ακρίβεια. Ψήφο εμπιστοσύνη στα χαλιναγόγια, τα καρτέλ. Ψήφο εμπιστοσύνη στην τροπή που βιώνει η γενιά μου, δηλαδή η γενιά των 18-35, του να ζει το 70% αυτών των νέων ανθρώπων που μπορεί να δουλεύουν, να έχουν σπουδάσει, να έχουν σπουδάσει σε καλές σχολές, να έχουν καλές δουλειές, στο παιδικό του δωμάτιο της εργασικής κρίσης, επειδή δεν γίνεται τίποτα σε σχέση με την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου. Θα έχει να επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία των σκανδάλων και της διαφθοράς. Και από την άλλη, θα έχει μόνο ένα κόμμα το οποίο έχει ένα συνδυασμό του προγράμματος και του πολιτικού προσωπικού, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσει να κρατηθεί η χώρα σταθερή και βεβαίως να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Και τι λέει αυτό το πρόγραμμα? Λέει, για παράδειγμα, στην ακρίβεια, ότι δεν γίνεται να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία δεν έχει ρυθμίσει με σύγχρονο τρόπο τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές και οι όμιλοι επιχειρήσεων μπορούν να κρύβουν τα πραγματικά τους κέρδη, και έτσι, για παράδειγμα, δεν πιάνει το μέτρο της κυβέρνησης, και το είχαμε πει τότε, δεν θα πιάσει, για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κρύβουν, π.χ. τα σούπερ μάρκετ, τα πραγματικά τους κέρδη στις θηγατρικές τους, οι οποίες πολλές φορές είναι και μεσάζοντες. Δεν γίνεται να μην έχουμε σοβαρή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια, να βρουν σπίτι, να κάνουν οικογένεια, ιδιαίτερα τη στιγμή που έχουμε τη μεγάλη πρόκληση του δημογραφικού μπροστά μας. Δεν γίνεται να μην συζητάμε για το πώς θα πάμε σε ένα μοντέλο ευρωπαϊκό σε ό,τι αφορά πιο εργασιακά, προκειμένου να έχουμε ουσιαστικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες θα κλείσουν την ψαλίδα που την βρίσκει η Eurostat, το έχει το Πασόκ. Mm-hmm. Δηλαδή, τι λέει αυτή η ψαλίδα, ότι έχουμε τα τρίτα υψηλότερα κέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δεν είναι στον αδίαιτο.
0: Ναι, αυτές οι προτάσεις, γιατί δεν εισακούονται από την κοινωνία όμως, γιατί δεν βλέπω δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι έχετε ένα ρεύμα αλλαγής και ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Αυτό σας είπα. Σας είπα ότι πάνω από την κάλπη που τα διλήμματα είναι αμήλικτα.
0: Αυτό είναι προσδοκία όμως, δεν αποτυπώνεται τώρα σε μετρήσεις κοινής νόμης.
1: Ναι, okay.
0: Είναι προφανές ότι έχουν όλοι την προσδοκία ότι το κόμμα τους θα πάει καλύτερα από αυτά τα οποία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Την ίδια προσδοκία έχουν και στη Νέα Δημοκρατία. Λένε δηλαδή ότι τελευταία στιγμή θα συσπηρωθεί ο κόσμος και θα επιλέξει το αφήγημα της σταθερότητας. Αυτό λένε αυτοί.
1: Θα μου επιτρέψετε σε δεύτερο χρόνο, θα απαντήσω στην ερώτηση, αλλά θα μου επιτρέψετε σε δεύτερο χρόνο να συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτή η σταθερότητα. Κοιτάξτε, δεν διαφωνώ, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικά αποτελέσματα.
0: Προφανώς.
1: Και ιδιαίτερα σε μια στιγμή όπου έχουμε μια τέτοια πολυδιάσπαση του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι και οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις πάνε ψάχνοντας.
0: Ναι.
1: Έχουμε άλλωστε τα αποτελέσματα, τα πρόσφατα αποτελέσματα των εκλογών στην Ολλανδία, για παράδειγμα, όπου το κυβερνών κόμμα που βγήκε πρώτο στις εκλογές, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ήταν τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Το παράδειγμα του Ζόραν Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην περίοδο της μονιμότητας των κρίσεων, γιατί αυτό ζούμε, μία μονιμότητα κρίσεων, έχει τη μία κρίση και μας χτυπάει πίσω από την άλλη. Πάνω από την κάλπη, τα διλήμματα βαραίουν πολύ περισσότερο από ότι σε μη εκλογική περίοδο. Και γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός προγράμματος και πολιτικού προσωπικού θα είναι καταληπτικός.
0: Πώς θα αντιμετωπίσετε στρατηγικά, δηλαδή ο πολιτικός σχεδιασμός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που είναι πολύ κοντά στην ανακοίνωση δημιουργίας νέου κόμματος, ήδη χθες δημοσιοποίησε το μανιφέστο με τις αρχές του προγράμματος του νέου κόμματος του. Πώς θα το αντιμετωπίσετε, πώς θα το διαχειριστείτε το θέμα αυτό? Απευθύνεστε σχεδόν στην ίδια εκλογική δεξαμενή, που σημαίνει ότι θα διασπαστούν τα ποσοστά και τα δικά σας και τα δικά του, που θα έπαιρνε αν δεν υπήρχε κάποιος άλλος στον ίδιο χώρο, τον ιδεολογικό πολιτικό που κινείστε και εσείς. Πώς θα το αντιμετωπίσετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται σε ένα πιο στενό κοινό. Ξέρετε,
0: πιο αριστερό εννοείται.
1: Το Πασόκ πάντοτε δημιουργούσε μια πολιτική και κοινωνική συμμαχία, η οποία κάλυπτε από την δημοκρατική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας, όχι εξαιτίας της πολιτικής του ρητορικής, αλλά κυρίως λόγω των πολιτικών του προπραγμένων, νομίζω ότι έχει αποξενώσει αυτό που θα λέγαμε πολιτικό κέντρο. Αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Το κρίσιμο, και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και μια αντιπαράθεση.
0: Ακόμα, για να δούμε όταν θα δημιουργηθεί το κόμμα.
1: Με τον κύριο Τσίπρα ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Έχουμε αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι το ποιος θα βγει δεύτερος σε επόμενες εκλογές για να έχουμε αντιπαράθεση στην αντιπολίτευση. Το θέμα είναι ποιος θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο.
0: Ναι.
1: Θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, για παράδειγμα, οι πολυεθνικές που σήμερα κάνουν κομμάτι στα Υπουργεία με τις απευθείας αναθέσεις και το 1,5 δις, ή θα τον κυβερνήσει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει στελέχη καταρχήν σε επίπεδο Υπουργείου και Υπουργών, τα οποία έχουν λαϊκή και πολιτική νομιμοποίηση, έχουν ηθική και δυνατότητα να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, συνεπικουρούμενα με στελέχη της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή από φύτους της σχολής δημόσιας διοίκησης, η οποία θα είναι αναβαθμισμένη στα πλαίσια τα γαλλικά, προκειμένου το κράτος να έχει συνέχεια και να μην χρειάζεται να δίνει.
0: Από εσάς λοιπόν μένει να πείσετε την κοινωνία, τον κόσμο.
1: Προφανώς, και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε, αν θέλετε, και σε μια διαδικασία επικοινωνίας του προγράμματός μας άνθρωπο τον άνθρωπο, γειτονιά γειτονιά.
0: Ναι. Δεν σας προβληματίζει η κακή δημοσκοπική εικόνα του κ. Ανδρουλάκη? Δηλαδή, δεν υπάρχει έρευνα, είτε δημοσιοποιείται σε αριστερή, είτε σε δεξιά, είτε σε κεντρώα εφημερίδα, που να δείχνει τον Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά την εμπιστοσύνη σε πολιτικούς αρχηγούς για πρωθυπουργία της χώρας, για πρωθυπουργό της χώρας, πάνω από το 6-7%. Παίζει στο ίδιο επίπεδο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προεδρεύει ενός μικρότερου κόμματος, τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Σοκράτη Φάμελο. Ο Μητσοτάκης είναι στο 27 και ο Ανδρουλάκης είναι στο 7. Πώς είναι δυνατόν να τον κερδίσεις δηλαδή στις εκλογές? Γιατί στις εκλογές, κύριε Καρχημάκη, κακά τα ψέματα, ο κόσμος θα πάει με μια λογική. Ποιον θέλω πρωθυπουργό για τη χώρα μου? Αυτό είναι το κυρίαρχο δίλημα που κυριαρχεί.
1: Νομίζω ότι εξαιτίας του κυρίου Μητσοτάκη αυτό έχει σπάσει στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, το πρωθυπουργικό μοντέλο αποδείχθηκε ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Το είδαμε με τη συγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη και τον τρόπο με τον οποίο στην πραγματικότητα αυτό οδήγησε σε μια σειρά σκανδάλων και αναποτελεσματικότητα. Και για άλλη μια φορά δεν χρειάζεται να πιστέψετε το
0: δηλαδή, εσείς τι μοντέλο επαγγελίστε, τι διαφορετικό μοντέλο. Πάλι πρωθυπουργό δεν θα είναι ο Ανδρουλάκης, θέση του Μητσοτάκη.
1: Θα σας απαντήσω. Δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμένα γι' αυτό. Πιστέψτε τους 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύσαν ανοιχτή επιστολή μέσω καθημερινής εφημερίδας απέναντι στο επιτελικό κράτος και στην υπερσυγκέντρωση. Για να κρίνει με έναν καλό πρωθυπουργό, νομίζω ότι πρέπει να κρίνει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Κατά την ταπεινή μου άποψη, τα χαρακτηριστικά ενός καλού πρωθυπουργού είναι τα χαρακτηριστικά εκείνου ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τους κατάλληλους ανθρώπους για τις κατάλληλες θέσεις. Δεν με τραβάει τα πάντα πάντοτε, διότι στη σύγχρονη.
0: Αλλά μοιράζει την μπάλα, μοιράζει το παιχνίδι. Σωστό αυτό το οποίο λέτε. Μα έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία υπάρχει, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Δεν μπορεί να τα παρακολουθεί ένας μεγάλος ηγέτης όλα. Πρέπει να έχει τους ανθρώπους, πρέπει να μπορεί να έχει τη δυνατότητα.
0: Άρα πρέπει να έχει τα κατάλληλα στελέχη δίπλα του και τις υποδομές για να μπορέσει να μοιράσει το πολιτικό παιχνίδι. Ακριβώς. Και όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσει, να έχει ικανούς υπουργούς δίπλα. Σωστά, αυτό δεν λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Και ένα ολόκληρο σύστημα, επιτελικό σύστημα διακυβέρνησης του τόπου από υπουργούς, υφυπουργούς μέχρι γενικούς γραμματείς και διοικητές.
1: Το κάνει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση είναι ναι, το κάνει. Δείτε καταρχήν τα πολιτικά στελέχη τα οποία έχουν βγει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του, την τεχνοκρατική τους κατάσταση, αλλά δείτε και πιο κάτω. Δείτε στο επίπεδο των τομέων. Αν δείτε σε επίπεδο τομέων τον πλούτο των πολιτικών στελεχών, των τεχνοκρατικών στελεχών που έχει το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι θα εκπλαγείτε. Δείτε για παράδειγμα ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις διευθυντικές στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαθιά ακαδημαϊκή πορεία σε σύνδεση με την παραγωγή.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης και έχει διεισδύσει και στην δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό. Έχει δηλαδή άλλες δομές ως πολιτικό κόμμα σε σχέση με το κόμμα διαμαρτυρίας του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε εντελώς συμπτωματικά κάποια στιγμή στην ηγεσία της χώρας. Το θέμα αυτό όμως να το κεφαλαιοποιήσετε, να πείστε την κοινωνία δηλαδή ότι εσείς αποτελείτε εναλλακτική πρόταση. Εξουσίας.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι μόνο στελέχη τα οποία δημιουργήθηκαν τις τελευταίες κυβέρνησεις του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το κανένα επιτοπλίστων τέτοιου είδους στελέχη. Είναι στελέχη της γενιάς 30, 40, 45, οι οποίοι έχουν πάρει την απόφαση ότι για να γίνει η ατομική του ζωή καλύτερη, για να μπορέσουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή και λένε. Θα θυσιάσω από τον προσωπικό μου χρόνο, γιατί γνωρίζετε ότι οι κομματικές θέσεις τουλάχιστον στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στη δυνατότητα που έχω να ξέρω για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι επιπληρωμή. Θα θυσιάσω τον προσωπικό μου χρόνο, θα θυσιάσω χρόνο από την οικογένειά μου για να μπορέσω να συμβάλλω σε ένα project πολιτικής αλλαγής που θα κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Όλων μας. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους, οι οποίοι που είναι πετυχημένοι στη δουλειά τους, οι οποίοι από άλλες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι της ελεύθερης αγοράς θα μπορούσαν να είναι και πολύ καλά. Και είναι και πολύ καλά. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι συνδυάζουν την ακαδημαϊκή τους εμπειρία με την αγορά. Το μοντέλο το οποίο υποτίθεται θέλουμε στην πραγματικότητα.
0: Έχετε αντιληφθεί. Ναι.
1: Άρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο κομμάτι των κριτηρίων του καλού πρωθυπουργού, δηλαδή να είναι αδιάφορος, το απέδειξε με τις υποκλοπές, άλλο μεγάλο θέμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε το θάρρος, πήγε στο δικαστήριο και είπε: παιδιά, θέλω να μάθω ποιος μου παρακολουθεί γιατί. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβήθηκε. Δεν το έκανε. Άλλο παράδειγμα. Στο κομμάτι της συζήτησης και του τρόπου με τον οποίο βλέπει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ανοίξει μια συζήτηση για τη μείωση των νερών εργασίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: παιδιά, πρέπει να το συζητήσουμε σταδιακά στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι. Είδα όμως ότι οι κοινωνικοί εταίροι αντιδρούν. Και όχι μόνο αντιδρούν, αλλά υποστηρίζουν πως με τη μείωση των ορών εργασίας θα μπουν χιλιάδες λουκέτα.
1: Θα σας πω, νομίζω ότι υπήρξε μια στρέβλωση στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε και ιδιαίτερα από τον τρόπο με τον οποίο απαντήθηκε από την κυβέρνηση. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μιλάει για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο για παράδειγμα για τους μικρομεσαίους δεν τους επηρεάζει άμεσα. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μιλάει πρώτον για πιλωτική εφαρμογή σε πρώτη φάση σε μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή άνω των 20 ατόμων. Και για θέσεις εργασίας, έντασης διανοίας, όχι έντασης εργασίας. Δηλαδή δεν είμαστε τρελοί. Δεν λέμε ότι θα μπορέσει ένας σερβιτόρος σε 4 μέρες να βγάλει τη δουλειά που έβγαλε σε 5.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέμε. Τώρα. Το δεύτερον, λέμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Λέμε δηλαδή ότι η χώρα παράγει από τα πανεπιστήμια από φύτους οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι που ταιριάζουν σε οικονομίες γνώσης. Γιατί να έχουμε οικονομία γνώσης, έχουμε οικονομία ένταση εργασίας. Η οικονομία γνώσης, αν επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, όχι ως σερβιτόρους, αλλά ως επιστήμονες, είναι συμβατό.
0: Μάλιστα,
1: με
0: τώρα,
1: την τετραήμερη εργασία.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Καρχημάκη. Επιβεβαιώνεται η άποψη όσων υποστηρίζουν ότι και αυτές οι εκλογές θα κρυθούν στο ζήτημα της οικονομίας. Δηλαδή, ούτε η διαφθορά, ούτε άλλα ζητήματα θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλο, όσο η τσέπη, το παντελόνι, η ακρίβεια, τα επιδόματα, οι μισθοί, οι συντάξεις, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν αυτό το οποίο λέμε οικονομία. Στη δημοσκόπηση της Προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών, ποια τρία ζητήματα είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Πρώτο απ' όλα, με 80% είναι η ακρίβεια. Ακολουθούν πολύ πίσω όλα τα άλλα. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι τρίτο είναι η χαμηλή μισθή και οι συνθήκες εργασίας. Πάλι οικονομία είναι και αυτό. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι η οικονομία εξακολουθεί και παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Και αυτή η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές.
1: Πράγματι. Και εκείνη που είναι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τίποτα. Κάνει ελάχιστα. Θέλω να σας πω ένα σημαντικό παράγοντα. Ξέρετε, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το ΠΑΣΟΚ είχε πει κάτι πολύ απλό. Την αριθμοποίηση της φορολογίας προς τα κάτω, για τους μικρομεσαίους, και μηδενισμό σε ορισμένα βασικά αγαθά σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ. Γιατί το είχαμε πει αυτό? Διότι βλέπαμε ότι ο πληθωρισμός είχε εκτοξευτεί. Αέσοδα από ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό έρχονται σε σχέση με την τιμή. Δηλαδή, αν η τιμή είναι πιο ψηλή, θα έχει και περισσότερα έσοδα, αν μιλάμε για ανελαστικές ανάγκες. Το 24% εφαρμόζεται επί της τιμής. Τι είχαμε πει λοιπόν? Ότι ρε παιδιά, ρίχτε το ΦΠΑ, τα ίδια έσοδα θα έχετε, αλλά ο κόσμος θα ανασάνει. Ρίχτε την φορολογία εισοδήματος προς τα κάτω, αλλά γιατί ο κόσμος θα ανασάνει. Η κυβέρνηση ό,τι μας έλεγε λαϊκιστές. Μάλιστα έλεγε ότι αυτό δεν γίνεται. Τελικά κατέληξε με 3 δις υπερπλεώνασμα, δηλαδή παραπάνω από ό,τι έπρεπε, επειδή φορολόγησε τον κόσμο. Και έχεις ένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μιλάνε για έγκλημα, ακούστε τη λέξη έγκλημα. Και επειδή σε ό,τι αφορά την μη τιμαριθμοποίηση της φορολογίας προς τα κάτω. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό προήλθε από την ανάπτυξη. Και εγώ θέτω ένα απλό ερώτημα. Όταν έχει πει.
0: Και από την φοροδιαφυγή, κατά πολεμήσει φοροδιαφυγή.
1: Όταν έχει πει ότι θα έχω ανάπτυξη χ. Και έχει χ δεύτερα. Πώς γίνεται, βρε, να έχει μεγαλύτερα έσοδα από την ανάπτυξη?
0: Θέλει δουλειά να πείσετε τον κόσμο ακόμα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει η προεκλογική μάχη. Πότε προβλέπετε εκλογές για να κλείσουμε?
1: Δεν είμαι Νοστράδαμος.
0: Όχι, όμως, εκτίμηση κάντε μου.
1: Θα ήθελα να έχουμε αύριο.
0: Okay.
1: Και να μπορέσουμε να φύγει, να μπορέσει αυτή η κυβέρνηση να φύγει από τον τόπο.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη. Σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Στην πρώτη διοργάνωση του κυπέλου UEFA, την αγωνιστική περίοδο 1971-1972, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Πανιόνιος. Σε διπλούς αγώνες απέκλεισε στον πρώτο γύρο την Ατλέτικο Μαδρίτης.
2: GRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Πίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητσιώτη. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, προειδοποίησε. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δεσμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τρα. Μας κλειπεί ο Βούλας, ακτή Ποσειδώνος, Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Γιώργο Μωυσόγλου, δεν πρόλαβα το ερώτημά σου. Αν πιστεύει ο κύριος Καρχημάκης ότι με τη μείωση ωρών εργασίας θα επιβιώσει ο μέσος Έλληνας. Καλημέρα στον αγαπητό Τόρπη. Καλό μήνα Γιάννη. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και χαιρετίσματα σε όλους του Real FM. Σωστή απόφαση κατά τη γνώμη μου του Νικόλα Φαραντούρη που έφυγε από τους περίεργους και τους εγωιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Να σε καλά αγαπητέ Τόρπη, εγώ σε ευχαριστώ, να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γεωργιάδη, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Το είδα το μήνυμά σας και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία μέσα που έχουν αντίθετη φωνή από την σκληρή γραμμή κατά της κυρίας Κοβέση, κυρία Ηλιάνα. Είναι σωστή παρατήρησή σας. Το ξέρω και από το ρεπορτάζ και το βλέπω κιόλας, από τις συνομιλίες που έχω και με βουλευτές και με υπουργούς. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στον Κώστα τον Τσιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Η αντικατάσταση του υπαλλήλου από το AI που υποκρύπτεται πίσω από την πρόταση για τετραήμερο είναι η τρίτη πεπονόφλουδα του Τσουκαλά στον Ανδουλάκη. Ο Φαραντούρης είναι η δεύτερη του Τσουκαλά μετά το νομικό φιάσκο της αρχιοθέτησης. Ήταν η πρώτη παγίδα αυτή και της σημειολογικά προεδρικής του θέσης στη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι από το ρεπορτάζ, θα μας τα πει και αύριο ο κύριος Φαραντούρης, καλύτερα από κοντά που θα έρθει εδώ στο στούντιο. Ο Κώστας ο Τσουκαλάς, ο γνωστός εργατολόγος, τον οποίο εγώ τον ξέρω 25-30 χρόνια από το ρεπορτάζ, πολύ πριν ασχοληθεί με τα πολιτικά και τα κομματικά, έχει προσωπική σχέση με τον Νικόλα Φαραντούρη και είναι από αυτούς που στήριξαν την συνεργασία μαζί του, του Πασόκενο μαζί του. Πολλά θετικά μηνύματα από αυτούς τους φίλους ακροατές για τον κυρίως του χώρου του Πασόκ, για τον Ελευθέρη τον Καρχημάκη. Σας είπα, ο Ελευθέρης ο Καρχημάκης είναι από τα πιο μετριοπαθή και επιστημονικά άρτια καταρτισμένα στελέχη του Πασόκ. Νέος σε ηλικία, πολύ νέος και νομίζω ότι έχει μέλλον πολιτικό μέσα στον χώρο του Πασόκ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Καλημέρα στον Αβραμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλημέρα. Σε σχέση με την στρατηγική της Μαρίας Καρισιανού, συμφωνώ και εγώ με το σχόλιο του συνακροατή και το δικό σου για το ποσοστό που μπορεί να πετύχει. Υπάρχει κίνητρο και στόχος, όμως ο επαγγελματίας πολιτικός διαθέτει μηχανισμό, ομάδα και στήριξη που δύσκολα αντιμετωπίζονται. Χρειάζεται κουράγιο, σθένος και αντοχές, αλλά κυρίως μια ομάδα που να αναδεικνύει και να θεμελιώνει την προσπάθεια. Ίσως λοιπόν το επόμενο βήμα να είναι η επιλογή μιας παράταξης και η συμβολή της ως κινητήρια δύναμη σε μια ευρύτερη ομπρέλα ανθρώπων και πολιτικών. Πάντα με τα δυνατά μηνύματά του φίλος ο Αβραάμ. Καλημέρα στη Φωτεινή που στηρίζει η Μιχάλη. Μιχάλη Καρχημάκη. Εννοείς Λευτέρη, γιατί η Μιχάλη ήταν ο μπαμπάς. Λευτέρη Καρχημάκη, Μιχάλη ήταν ο μπαμπάς. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Τα σέβη μου, λέει Γιάννη, και καλό μήνα υγεία σε σένα, Γιάννη, και σε όλο τον κόσμο. Δεν αφήνουμε για λίγο τα πολιτικά και να βάλουμε κανένα κλαρίνο του αείμνηστου Πέτρου Λούκα. Βάζουμε ούτως ή άλλως κλαρίνο αρκετά κομμάτια, όχι μόνο του Πέτρου Λούκα αλλά και άλλων. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Καλημέρα Γιάννη. Άκουσα σε δελτίο ειδήσεων χθες ότι σχετικά με τα πατίνια θα απαγορευτεί τελείως η κυκλοφορία τους στην Ισπανία από το 2028 και μετά. Είναι αλήθεια? Αυτό το τροχωρό, το τροχοφόρο, πώς να το ονομάσω διαφορετικά, είναι άκρος επικίνδυνο και για τον αναβάτη και για τους δίπλα του. Απορώ πώς επιτρέπεται η κυκλοφορία τους σε δημόσιους δρόμους και μάλιστα να κινείται με ταχύτητα ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Ο κύριος Κιμιονής υπενθυμίζει σε όλους τους ακροατές, δικηγόρος ο κύριος Κιμιονής, ότι έως την 15η Μαΐου, τώρα του 26, αν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, θα υπάρξει έκπτωση 4% εάν εξοφληθεί το ποσό έως την 31η Ιουλίου του 26. Ας το δούμε. Θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη η έκπτωση, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα από τις GGPS. Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα. Άργησα σήμερα, αλλά απουσία δεν πήρα από τις καλημέρες μου. Σε όλους τους αδέλφους ταξιτζίδες, την καλημέρα μου λοιπόν και στο φίλο μου τον Παναγιώτο Μπεκιάρη. Καλημέρα στην πόλη. Θα το μεταφέρω το μήνυμα στο Γιώργο τον Αφιά, το ερώτημα. Καλημέρα στον καλό φίλο ακροατή, το Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είστε καλά, κύριε Καντιάνη. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Εγώ προβληματίζομαι ιδιαίτερα με το εξής γεγονός, κύριε Παπαγιάννη. Αν το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό μπόρεσε να επιχειρήσει μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, συλλαμβάνοντας ανθρώπους ανθρωπιστικής αποστολής επειδή έκρινε ότι φύγονται τα εθνικά του συμφέροντα, τότε μήπως θα μπορούσε να πράξει το ίδιο και το τουρκικό πολεμικό ναυτικό σε περιοχή ελληνικής ευθύνης έρευνας και διάσωσης? Αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα κυριαρχίας και ασφάλειας, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον Ντένι το Μουστακάκι. Γεια σου Ντένι, καλημέρα. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο τον Γιώργο, παλιός ακροατής, φίλος εδώ της εκπομπής και του Real FM. Δεν θέλει το επώνυμό του να το δημοσιοποιήσουμε, δεν το θέλει ποτέ. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Γνωστό πρόσωπο και δικηγόρος στο επάγγελμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον... Όχι, το διάβασα το μήνυμα του Γιάννη Παναγόπουλου. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Έχω επίσης το μήνυμα του αγαπητού Κώστα που είναι προς τον Γιώργο τον Αυτιά να σχολιάσει τη νέα πρόταση για το θέμα της ΕΑΣ. 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν, Γιάννη, μόνο την οριστική κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις. Πρόταση δική μου. Έστω και με σταδιακή μείωση, δηλαδή σε 2 ή 3 χρόνια, αυτή η άδικη περικοπή, ο απόλυτος παραλογισμός που είναι η δεύτερη φορολογία 3 έως 14% με εφαρμογή από το πρώτο ευρώ και επιβλήθηκε με το πρώτο μνημόνιο του 10, όποιες παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις ή τιμαριθμοποιήσεις έγιναν τα τελευταία χρόνια, δεν έλυσαν το πρόβλημα και αποδείχθηκαν η απόλυτη κοροϊδία για τους συνταξιούχους. Στον κύριο Μόησογλου είπα καλημέρα, έτσι, στην κυρία Στεριοπούλου είπα, στον Αβραάμ την είπα. Ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Φίλε, εντάξει, αν είσαι εναντίον των κομμάτων, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Πάντως όχι η αποχή. Δηλαδή μην τη θεωρείς λύση για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα σήμερα. Ο Αντώνης Ομιαούλης, καλημέρα Γιάννη. Μου στέλνει και φωτογραφία από τη Ρώμη. Δε σε παρακαλώ τη φωτογραφία, την τιμή της βενζίνης. Μεγάλη διαφορά με Ελλάδα, του πετρελαίου κίνησης. Οι τιμές αυτές είναι χθεσινές και μάλιστα σε self-service που υποτίθεται ότι είναι και λίγο τσιμπημένες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα Αναγνωστάκη, το φίλο ακροατή από τα Χανιά. Παιδιά, σταματήστε να κλαίγεστε για τον καιρό. Αν αρχίσουν από τώρα τα τριαντάρια, θα διαμαρτύρεστε για τη ζέστη. Ας κάνει μερικές δροσιές ακόμα, να μην καούμε το καλοκαίρι. Τι να πούμε, ότι έχεις άδικο, κύριε Αναγνωστάκη. Δίκιο έχεις. Βέβαια, φτάσαμε λίγο στο άλλο άκρο. Χθες η μέρα ήταν μέρα που παρέπεμπε σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Χειμώνας κανονικός δηλαδή. Λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα από την κυρία Κάβουρα. Την κυρία Κατερίνα Καβούρα, καλημέρα, καλό μήνα και καλές ειδήσεις. Αυτό που μετράει, αγαπητέ Γιάννη, είναι η καλή παρέα και η καλή ελληνική μουσική. Και εσύ είσαι μοναδικό σε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη στο Real FM. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα του Τζιαλίκη. Το ότι το Ισραήλ έδρασε με σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας βάζει στρατηγική σχέση, σας περνάει από το μυαλό? Μόνο μας περνάει από το μυαλό. Μάλλον δεδομένο θα πρέπει να το θεωρείς, Κώστα, μετά τη συνεργασία και τη συμμαχία που έχουμε συνάψει με το Τελαβίβ. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Και χαίρομαι που έχεις ένα πολυσυλλεκτικό κοινό. Δηλαδή, ένα κοινό το οποίο φέρνει την εκπομπή σου πρώτη σε όλη την Ελλάδα. Σου είπα κάτι. Έβλεπα μετρήσεις προχθές. Ξεπερνάς και τις πρώτες εκπομπές της τηλεόρασης. Που σημαίνει ότι το ραδιόφωνο είναι ένα ισχυρό μέσο ενημέρωσης. Είμαστε δίπλα στον κόσμο, είμαι στη διάθεσή σου, αλλά έχω να σου πω καλά νέα την Ευρώπη.
0: Τι θα γίνει με τις τιμές πριν πας στα καλά νέα της Ευρώπης? Για πες μας τώρα, τι θα γίνει με τις τιμές στα καύσιμα?
1: Έχουν ως εξής. Αποφάσισε επιτέλους η Φόντερ Λάιεν και το ανακοίνωσε την Πέμπτη, λίγο πριν φύγουμε από το Στρασβούργο, ότι οποιοδήποτε φορέας, είτε είναι αγρότης, είτε είναι επαγγελματίας, είτε είναι αυτοαπασχολούμενος, είτε, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών ότι είχε αυξημένο κόστος λόγω του πολέμου, δικαιούται έως και 50.000 ευρώ ή το 70% της πρόσθετης δαπάνης.
0: Συγγνώμη, επιδότηση θα είναι αυτή.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν, Γιάννη, μπορεί να είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά αφορά μικρούς. Δηλαδή, τη Δευτέρα το πρωί, που θα κάνουμε τη μεγάλη σύσκεψη στην Οικονομική Επιτροπή, θα δούμε πώς αυτό θα προχωρήσει. Την Τρίτη είμαι με Πιερακάκη στο Eurogroup.
0: Σε πήρε τηλέφωνο?
1: Όχι.
0: Δεν σε πήρα ακόμα. Θα σε πάρει.
1: Λοιπόν, την Τρίτη λοιπόν με πειρακάκι στο Eurogroup, ποιος εισηγητής του ευρωπαϊκού προπολογισμού, θα ζητήσω συγκεκριμένα μέτρα για την Ελλάδα, ενώ την Τετάρτη ζήτησα και σε λίγο βγαίνει, την Πέμπτη ζήτησα και σε λίγο βγαίνει δελτίο τύπου, γρήγορη καλωδίωση της νοτιοανατολικής Μεσογείου για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο με το ρεύμα, ενώ και αυτό το μήνα θα είναι ίδιες τιμές. Έλα Γιάννη.
0: ΔΕΗ σταθερά τιμολόγια ανακοίνωσε, μας τα είπε ο Μιχάλης Οξτοδουλίδης πριν από λίγο.
1: Είναι εξαιρετικός ο Μιχάλης.
0: Συνέχιση πολέμου. Πού θα πάει το πρόβλημα στα καύσιμα? Δεν βλέπω Γιάννη, να υπάρχει πλαφόν. Δεν βλέπω Γιάννη, να υπάρχει όριο.
1: Έχουμε να κάνουμε με ένα πλανητάρχη. Άλλα σκέφτεται το απόγευμα. Άλλα πριν κοιμηθεί, άλλα στον ηρώ του.
0: Αυτό είναι αληθές. Εμείς λοιπόν, τι μηχανισμούς έχουμε παρέμβασης?
1: Εμείς λοιπόν έχουμε, μάλλον θα συνεχιστεί η επιδότηση, η οριζόντια στο πετρέλαιο. Μερικοί λένε γιατί δεν έγινε στη βενζίνη. Το πετρέλαιο κινεί την οικονομία. Και μάλιστα βοηθάει την παραγωγή, βοηθάει τις μεταφορές, προκειμένου να επιβραθυνθεί, πρόσεξε, ο πληθωρισμός εν καιρό πολέμου ποτέ δεν μειώνεται, αυξάνεται. Είδες οι χώρες της Ευρώπης. Που είναι, σου είχα πει ότι εάν ο πόλεμος ξεπεράσει τους 2 μήνες, μπορεί να δούμε και το 5 μπροστά. Τώρα είμαστε στο 4 και κάτι. Δηλαδή, με τον Τραμπ να θέλει να φύγει τώρα από τον πόλεμο και δεν μπορεί. Είδες τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, ενδεχομένως να δούμε πληθωρισμούς. Η Λαγκάρτ ανησυχεί. Την Πέμπτη που συναντηθήκαμε, μας εξέφρασε ευθέως την ανησυχία της με αύξηση επιτοκίων.
0: Τα συγκράτησε προς το παρόν. Αλλά μπράβο, πάμε προς αύξηση από ό,τι
1: πάμε
0: φαίνεται.
1: Πάμε προς αύξηση. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, και έχω να πω το εξής στον κόσμο, γιατί πάντα λέγαμε αλήθειες. Εάν ο Τραμπ συνεχίσει 1 μήνα ακόμη τον πόλεμο, οι επιπτώσεις θα είναι για 2 χρόνια στον πληθωρισμό.
0: Μάλιστα. Πού τον βλέπεις τον πληθωρισμό να κάθεται, εδώ στην Ελλάδα που έχουμε αρκετά ψηλό σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης?
1: Αν ο Τραμπ συνεχίσει για 1 μήνα. Το 5 είναι πρώτον πυλών.
0: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα?
1: Να σου πω κάτι. Είναι τόσο απρόβλεπτος.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς.
1: Που δεν ξέρεις, για να έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο που δεν μπορείς να φανταστείς. Χθες, ας πούμε, αποφάσισε 20-25% φόρο στα αυτοκίνητα της Ευρώπης προς την Αμερική. Τώρα λοιπόν η Ευρώπη έχει 2 δρόμους. Ή να μειώσει τις τιμές στα ευρωπαϊκά εντός της Ευρώπης για να αυξήσει την παραγωγή, διαφορετικά βυθίζεται η γερμανική οικονομία λόγω της μεγάλης μείωσης.
0: Έλα. Πες μας για τις 10 ελληνικές θέσεις που υποστήριξες και πέρασαν στον οικονομικό τομέα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Το πρώτο ήταν η άμυνα της χώρας και τα σύνορα. Γιάννη, 103 εκατομμύρια για τα ελληνικά σύνορα, ασύλληπτο ποσό όλων των εποχών. Και επίσης, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος επίτροπος και μου λέει στην απάντησή του ότι άλλο χρειαστείτε για την Κρήτη.

0: μεταφέρθηκε ευνηδιαστικά στις 2 Ιουνίου, δηλαδή σημαντικά νωρίτερα. Πρόσεξε τώρα. Με βάση την αρχική ενημέρωση, πολλοί είχαμε προχωρήσει σε αιτήσεις και πήραμε προέγκριση από τις τράπεζες για τη σύναψη δανείου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ημερομηνία που αρχικά είχαν πει, έψαξαν να βρουν ακίνητο και αρκετοί έχουν ήδη επιβαρυνθεί οικονομικά, καταβάλλοντας χρήματα για προσύμφωνα αγοράς.
1: Αυτό είναι θέμα τραπεζών και κράτους. Μου δίνεις τη δυνατότητα να το ψάξω.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και να σου απαντήσω την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, είναι. Διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη χρεωθεί.
1: Μπράβο, το σπίτι, να ξέρεις κάτι. Όλα τα άτοκα δάνεια για σπίτι, ειδικά των νέων, με αυτό το πρόγραμμα, το χειρίζονται μόνο οι τράπεζες.
0: Ναι, η
1: άρα λοιπόν,
0: αυτή.
1: Θα το ψάξω και το οφείλω στον κόσμο για απάντηση. Και ξέρεις ότι λειτουργώ δημοσιογραφικά και πάνω.
0: Δηλαδή. Έτσι πρέπει να, για να απαντάς στον κόσμο, να είσαι και κοντά στον κόσμο. Τι θα γίνει με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, διαμαρτύρεται εδώ ο φίλος ο Στέλιος, ο Καλατζής.
1: Εκεί το θέμα είναι πολύ άδικο, γιατί κάποιος που πήρε 200.000 έχει πληρώσει 250 και χρωστάει άλλα 150.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερά άδικο.
0: Κοίταξε,
1: αυτό,
0: υπάρχει μια ουσιαστική λύση από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
1: Ναι.
0: Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κρίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδιαφανής η όρη για το αλλαγματικό κίνδυνο και μπορούν να είναι και καταχρηστικοί. Που σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να ευνοηθούν οι εδώ δανειολήπτες.
1: Είναι άδικο, Γιάννη. Είναι τρομερά άδικο και νομίζω ότι ανήκει στην αρμοδιότητα της Τραπέζης Ελλάδος να το τελειώσει το θέμα αυτό.
0: Ξέρεις ότι οι περισσότερες οικογένειες που φύγονται από τέτοιου είδους δάνεια είναι οικογένειες μεσαίας τάξης.
1: Έχω περίπτωση. Γνωστού μου. Καλά, το λέω. Καλά, δεν ρώταγες πριν το κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος πήγε στην τράπεζα, του είπανε καν αυτό, δεν το ήξερε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ρώτησε πριν.
0: Εδώ
1: έχει πάρει 300.000, έχει πληρώσει 350 και του ζητάνε άλλα 150.
0: Φοβερό.
1: Είναι φοβερό.
0: Ρωτάει ο Γιώργος ο Μωυσόγλου πριν σε καλημερίσουμε. Πιστεύεις.
1: Ο φίλος.
0: Ο φίλος, ναι. Πιστεύεις ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη ή ντόπια, βλέπει σκροκέρδια.
1: Η ακρίβεια έχει δύο όψεις. Και εισαγόμενη, αλλά και εδώ. Θα πρέπει να τελειώνουμε με τους μεσάζοντες, όχι τους εμπόρους. Θυμάστε τον Κεδίκογλου επί Πασόκ, τον πατέρα του Σίμου τώρα,
0: ναι.
1: Που είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Είπε, ήμουνα νέος ρεπόρτερ, θα καταργήσω τους μεσάζοντες. Το είπε 10 η ώρα το πρωί στην κεντρική αγορά και στις 2 το μεσημέρι ο Παπανδρέου τον είχε διώξει.
0: Το θυμόμαστε. Στη σημερινή Γιάννη δημοσκόπηση, να ξέρεις, της προ-ράτα για την εφημερίδα των συντακτών,
1: ναι.
0: Πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, από όλα τα άλλα, έχουν συμπεριλάβει θέματα δικαιοσύνης διαφθοράς, υγεία, περίθαλψη, εγκληματικότητα, παιδεία, προσφυγικό, εξωτερική πολιτική, συντάξεις, οικονομική ανάπτυξη, είναι η ακρίβεια.
1: Με 80%. Γιάννη, η ακρίβεια, Γιάννη, ήρθε με τον πόλεμο. Διότι όταν αυξάνεται το φυσικό αέριο, εμείς δεν έχουμε ούτε σταγόνα φυσικού αερίου, όταν αυξάνονται τα καύσιμα, όταν αυξάνονται όλα αυτά, επόμενο είναι να ανεβαίνει τι, να ανεβαίνει το ρεύμα. Το ρεύμα είναι η παραγωγή της παραγωγής.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, χωρίς ρεύμα.
0: Και όλα αυτά απομειώνουν δυστυχώς την δυνατότητα του οικογενειακού προϋπολογισμού, μειώνει τη αγοραστική αξία. Κάτι τελευταίο, θέλω πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις ως προς το πρώτο κόμμα, ποιο πιστεύεις θα έρθει δεύτερο κόμμα,
1: λοιπόν,
0: το Πασόκ ή το κόμμα Τσίπρα?
1: Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης ζει από πάνω με μια αγχώνη. Αν ο Τσίπρας βγει δεύτερος, τι θα κάνει?
0: Εσύ τι εκτιμάς με τα σημερινά δεδομένα?
1: Θα σου πω. Ο Τσίπρας έρχεται ως μεσσίας, αλλά δεν μας εξήγησε ποτέ γιατί μας πήγε σε τρίτο μνημόνιο, γιατί υποθήκευσε τη χώρα. Έμαθα δε χθες το φοβερό. Με ενημέρωσε πρόσωπο το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει και νέα ρύθμιση χρέους από τον Τσίπρα, που είπε τι, όλο το πλεόνασμα στο χρέος και από το υπερπλεόνασμα.
0: Ωραία.
1: Και το
0: 30%. Απάντησε τώρα στην ερώτηση. Ποιος,
1: λοιπόν,
0: πιστεύεις κατά την εκτίμησή σου θα έρθει δεύτερος?
1: Αν βγει δεύτερος ο Τσίπρας, το βράδυ των εκλογών θα έχουμε σημαντικότατες αναταράξεις μέχρι και αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ. Αν βγει δεύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης, τότε ο κύριος Τσίπρας έχει ένα διαβατήριο για μόνιμη συμμετοχή.
0: Δεν μου απάντησες ποιος εκτιμάς θα βγει δεύτερος.
1: Ποιος θα βγει δεύτερος? Νομίζω ότι, κοίτα, ο Άδωνης λέει ότι θα βγει δεύτερος ο Τσίπρας. Εγώ νομίζω ότι, επειδή ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι εστί Τσίπρας, μάλλον ο κύριος Ανδρουλάκης με βραχία κεφαλή έναντι του κυρίου Τσίπρα. Αλλά όλοι αυτοί θα είναι γύρω από το 9 μέχρι το 12%. Γιατί?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στις εκλογές πας με το σταθερό. Πας σε αυτόν που έδωσε κύρος στη χώρα, πας σε αυτόν που δεν έβαλε κανένα φόρο, πας σε αυτόν που δεν αύξησε κανένα φόρο και πας με αυτόν ο οποίος πάντα σου μίλαγε με

0: ειλικρίνεια για την οικονομία.
1: Καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο nasis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πολύ το ρωτήσαμε για το θέμα των συντάξεων και την εισφορά αλληλεγγύης. Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή και μάλιστα αναφέρθηκα και στο ερώτημα του συγκεκριμένου Κροατή, στην πόλη την Πατούλη, τη φίλη μου. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο, να είσαι καλά Φίλιππε, που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Καλημέρα Γιάννη από την Ανοιξιάτικη και Ηλιόλου στη Βιέννη, στους Παξούς. Νέος 15 ετών και στην Ηλία άλλος νέος 13 ετών ανήλικοι και οι δύο έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς από τα οχήματα που τους αγόρασαν οι γονείς τους, από τα πατίνια δηλαδή. Ο Γιώργος στέλνει την καλημέρα του από τη Χειμωνιάτικη Μυτιλίνη. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα. Να είσαι καλά Κώστα, την καλημέρα μου. Ξέρει ο γιατρός, ο παθολόγος, ο φίλος. Και εσύ να χαίρεσαι τη σύζυγο και πάντα ευτυχισμένη. Έχει επέτειο γάμου. 37 χρόνια ο φίλος. Είσαι δύναμη, την υγεία σας να έχετε. Τα καλύτερα εύχομαι. Να κλείσουμε σε περιβάλλον διαφημιστικό. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε. Επιστροφή ευρώ και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Μην ξεχνάτε και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, τρεις μέρες στο Γήθιο, εδώ στην πατρίδα του φίλου μου, του Νίκου του Ρογκάκου. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ και ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλη στη Χρύσα Κλησιώτη για τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο κύριος Νίκος Ρογκάκος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στον δρόμο.
2: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
7: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο, η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr.
11: TRT 95,1 FM Stereo.
12: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη, με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα, σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη, με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410 851 800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ζει 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410 851 800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410 851 800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: CRT 95,1 FM Stereo. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα, σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη, με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: TRT 95,1 FM στέρεο. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410 851 800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.